0: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
1: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
0: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
1: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
0: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp, +30 69 40 66 70 71.
1: Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
0: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
2: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
3: Έχασες κάποιο interview?
2: Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

Ρυθμός Radio. Εδώ, εδώ, ακούς τα καλύτερα. Τα δικά σου αγαπημένα.

0: Ρυθμός Radio.
1: Το αγαπημένο ραδιόφωνο της Μελβούρνης. Χρόνια τώρα.
2: Καλημέρα Μελβούρνη. Το Greek Breakfast Show ξεκινάει τώρα με τον Στράτο. The Greek.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα Μελβούρνη, καλημέρα Βικτόρια, ίδιο το τοπίο. Μουντό, με ομίχλη, συνεφιασμένο. Εχθές και πάρα πολύ ομίχλη πάντως. Πάρα πολύ ομίχλη, η αλήθεια είναι. Το βράδυ δεν έβλεπε στα 5 μέτρα. Εδώ είμαστε λοιπόν, άλλο ένα πρωινό, άλλη μια μέρα παρέα πάντα με εσάς. Εδώ τους αγαπημένους ακροατές του ρυθμού. Άλλη μια μέρα, 28 Μαΐου λοιπόν, Πέμπτη. Είμαστε σε ωραίο mood, έχετε Σαββατοκύριακο. Καλημέρα λοιπόν στη Μελβούρνη, όπου η Μελβούρνη σήμερα, αυτή τη στιγμή να σου πω ότι έχει 12 βαθμούς. Μην περιμένετε να ανέβει πάρα πολύ το θερμόμετρο σήμερα, θα φτάσει περίπου τους 15. Έτσι θα είναι ο καιρός και αύριο, και από Σαββάτο αναμένονται βροχοπτώσεις, όπως σας είπα και χθες. Είναι ένα έτσι βαρομετρικό που επηρεάζει τις νότιες πολιτείες της Αυστραλίας ειδικά. Θερμοκρασίες θα είναι ίδιες, αν εξετάσουμε το Σάββατο που θα ανέβει λίγο στους 18 με 19 βαθμούς, θα είναι περίπου στους 15 με 16 καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, μέχρι την επόμενη Τετάρτη τουλάχιστον, από ό,τι διαβάζω. Γιορτές δεν έχουμε σήμερα, δεν βλέπω κάποια γιορτή. Αλλά είναι μέρα της υγιεινής, της σεμινόριας, είναι παγκόσμια μέρα καρκίνου του αίματος, σημαντικό. Στο Αζερμπαϊτζάν γιορτάζουν η μέρα της δημοκρατίας, η μέρα της πρώτης δημοκρατίας στην Αρμενία, η μέρα της δημοκρατίας στο Νεπάλ. Στην Κροατία γιορτάζουν οι ένοπλες δυνάμεις. Anyway, μέρες οι οποίες δεν μας ενδιαφέρουν. Υπάρχει και η Εθνική ημέρα Μοσχαρίσιας στη θοπλευρά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτή μπορεί να σας έτσι λέει κάτι.

Σαν σήμερα να σας πω, το Nottingham Forest νικά 1-0 στο Αβούργο στον Μπερναμπέου, το Αβούργο στον Μπερναμπέου, και καταρχά το 25ο κύπελο πρωταθλητών Ευρώπης στο ποδόσφαιρο, παρακαλώ, το 80. Η μάδα του Μαρινάκη δεν το ξέρω τι έχει, δεν θυμόμουν ότι είχε και ένα πρωταθλητριόν. 1997, η 17 Νοέμβρη, δολοφονεί στον Πειραιά τον εφοπλιστή Κώστα Περατικό. Σαν σήμερα να σου πω ότι γεννιέται η Kylie Minogue, Αυστραλία, το δικιά μας τραγουδίστρια. Σαν σήμερα φεύγει τη ζωή η Μαρία Αγγέλου, η Μάγια Αγγέλου, συγγνώμη. Λοιπόν, πριν στείλετε τις καλημέρες, να σας πω ότι μπορείτε να επικοινωνείτε πολύ εύκολα εδώ στην αγαπημένη σας ραδιοπαρέα. Αν μπείτε στο rythmos.com.au, μπορείτε λοιπόν, εκτός από το να ακούσετε το αγαπημένο ραδιόφωνο, να ενημερωθείτε, να ακούσετε τις αγαπημένες εκπομπές σε επανάληψη και φυσικά να στείλετε τα μηνύματά σας μέσω του chat. Μπορείτε να μας στείλετε μηνυματάκια και στο Messenger του Ρυθμού Facebook, Instagram, στο live που τρέχει. Μπορείτε να μας πάρετε και τηλέφωνο στο 70 74 88 60.

Έχουμε νέα χτυπήματα από τις Ηνωμένες Πολιτείες στο Ιράν εν μέσω εκεχηρίας. Αν έχετε βγάλει εσείς άκρη το τι συμβαίνει εκεί, τη μία τα βρίσκουν, την άλλη δεν τα βρίσκουν, την άλλη θέλουν να τα βρουν, δεν ξέρω τι γίνεται πραγματικά. Έχω χάσει λίγο την μπάλα. Οι εργατικοί θα καταθέσουν στη Βουλή το σχέδιο, το καινούριο σχέδιο, το φορολογικό σχέδιο. Θα έχουμε κάποιες φορολογικές αλλαγές. Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης, ο Άγκους Τέιλορ, δηλώνει ότι θα συνεργαστεί με οποιονδήποτε για να εμποδίσει τις αλλαγές στο φόρο κεφαλαίου κερδών.

Γενικά έχουμε πολλά και από το αστυνομικό ρεπορτάζ και από το πολιτικό ρεπορτάζ και από την Ελλάδα φυσικά, μας απασχολεί κάθε μέρα. Πολλή συζήτηση για το κόμμα Τσίπρα. Να σας πω την αλήθεια, έτυχε να δω αυτό που συζητάγαμε χθες, το πρώτο επεισόδιο του ντοκιμαντέρ που προβλήθηκε στο Sky, που λέγεται Στο Χιλιοστό, για το πώς και τι έγινε τις ημέρες, τις πρώτες μέρες του ΣΥΡΙΖΑ και τις διαπραγματεύσεις με την Τρόικα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα αυτό που κατάλαβα εκεί είναι ότι όπως ο Τσίπρας έγραψε στο βιβλίο του ότι τα στελέχη του δεν, έτσι και άνθρωποι οι οποίοι στελεχώναν τότε το ΣΥΡΙΖΑ, Λαφαζάνη, Τζανακόπουλη, Παπάς που μιλάνε στο ντοκιμαντέρ, ουσιαστικά καρφώνουν το Τσίπρα για ψέματα στον ελληνικό λαό. Αυτό κατάλαβα.

0: Μην ξεχνάτε το διαγωνισμό μας που τρέχει. Λοιπόν, μπείτε στα social, βρείτε το post του Χρήστου Μάστορα με τις μέλισσες. Λίγο και λίγο έμεινε ακόμα, μια εβδομάδα περίπου έμεινε. Ίσως αυτή η εβδομάδα αύριο θα είναι τα τελευταία εισιτήρια που δίνουμε. Λοιπόν, μπείτε, κάντε comment στα post. Είστε πάρα πολλοί αυτοί που έχετε κάνει tag τους αγαπημένους σας. Κάντε tag για να μπείτε στην αυριανή, όχι κλήρωση, στον αυριακό, αύριο θα δώσουμε τα εισιτήρια. Μπορείτε λοιπόν πολύ εύκολα, πολύ απλά να κάνετε tag σε comment κάτω από τα post και να διεκδικήσετε αύριο τη διπλή πρόσκληση. Καλημέρα Παολίνα.
1: Καλημέρα και σε σένα Στράτο μου, τι κάνεις?
0: Καλά είμαι εσύ.
1: Καλά, καλά. Δόξα τω Θεώ, πολύ καλά.
0: Μπράβο, χαίρομαι για σένα.
1: Και εγώ, και εγώ, και εγώ. Τι να κάνουμε? Σήμερα είναι ωραία να κάθεσαι μέσα και να κοιμάσαι.
0: Ναι, ναι, εντάξει.
1: Δεν πάω πουθενά σήμερα. Χτες βγήκα το απογευματάκι, πήρα
0: κάθεσαι.
1: Ό,τι πήρα και γύρισα.
0: Μια χαρά σε κόβω.
1: Έτσι, έτσι. Πότε μπουκωμένη, πότε όχι.
0: Εντάξει, έτσι είναι τώρα, αυτός ο καιρός τώρα. Έτσι.
1: Είναι ο καιρός, δεν πειράζει. Σε λίγο χειμώνα. Σε δύο μέρες, τρεις χειμώνα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Αλήθεια.
1: Από εβδομάδα χειμωνιάζει. Μήπως τώρα δεν χειμωνιάζει?
0: Εντάξει, έχει. Δηλαδή, η θερμοκρασία είναι περίπου 13 με 14 βαθμούς.
1: Δηλαδή, από την ώρα που σηκώθηκα, 7 η ώρα τη σομπούλα μου καίω. Είναι ζεστούλικα, ωραία. Πολύ ωραία. Είδες σε ένα κουρίο τι έγινε? Τώρα δεν είδα που έγινε. Μπήκε ένα βουβάλι και όλοι σηκωθήκαν που κουρεύω.
0: Καλή να μπήκε. Πάλι καλά που είχε βουβάλι, γιατί υπάρχουν όλα βίντεο που μπαίνουν.
1: Πράγμα, το είδες?
0: Με το όπλο μας.
1: Ορίστε.
0: Άλλα βιντεάκια σε κουρία δείχνουν μπαίνει άλλο με το όπλο και του σκοτώνει κανένα δυο είναι εκεί πέρα. Και το βουβάλι καλό είναι αυτά που βλέπουμε.
1: Αχ, μου. Το τι γίνεται άστα. Στο ΣΥΡΙΖΑ, στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα. Δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ άλλο.
0: Ποιο?
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ, τι κόμμα είναι?
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ΣΥΡΙΖΑ. Ο Τσίπρας τι είναι τώρα? Είναι.
1: Ανδρουλάκη, όλοι το τι κάνουνε, Θεέ μου.
0: Εντάξει, μην τα βάζουμε μόνο μας. Μας απασχολεί ο Ανδρουλάκης και ο Τσίπρας και δεν μας απασχολεί αυτή η κυβέρνηση απ' την άλλη, έτσι, να τα λέμε και αυτά. Που πρέπει να επικεντρωθούμε και να κάνουμε κριτική, γιατί για αυτή... Anyway.
1: Να κάνουμε...
0: Τους δίνει τροφή, τους δίνουν τροφή όμως, τέλος πάντων.
1: I know. Και αυτά τώρα ένα τσάκι, απόφυγα τους καφέδες. Ένα την ημέρα πίνω.
0: Καλά κάνεις. Ναι, εγώ είπα, να είσαι καλά, Παολίνα μου, να προσέχεις, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
1: Καλά πήρα εγώ πρώτη και ας κάνουνε comply, ό,τι παίρνω πρώτη, καλά είμαι.
0: Εντάξει,
1: εγώ παίρνω την ώρα που είναι, που παίρνω πάντα. Δεν έτσι?
0: Ναι, ναι, να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά και εσύ και την καλημέρα μου σε όλους και σε όλες.
0: Bye bye.
1: Είπα χθες καλημέρα σε όλες, να μην λέω ξανά.
0: Έτσι.
1: Και όλα αυτά, εντάξει, σ'
0: Bye bye.
1: Bye-bye.

0: Κι αν αρχίσω ξαφνικά.
1: Να στείλουμε καλημέρα στους φίλους μας οδηγούς. Καλό δρόμο, να προσέχετε.
0: Μπροστά σου ξεχνάω και το όνομά μου. Μπροστά σου μου κόβει τη μηλιά μου.
1: Να στείλουμε καλημέρα σε αυτούς που είναι στο κρεβάτι του πόνου, σε κάποιο νοσοκομείο και μας ακούνε. Περαστικά να είστε καλά, στους ηλικιωμένους μας. Που είστε πολλοί εσείς που ακούτε, είτε από το σπίτι σας είτε από κάποιο γυροκομείο.

Λοιπόν, φυσικά και έχουμε μαχαιρώματα, φυσικά και έχουμε εφηβική βία. Εννοείται ότι έχουμε καθημερινή επικαιρότητα με τέτοια θέματα. Έχουμε έναν έφηβο να νοσηλεύεται μετά από μαχαίρωμα κοντά σε κινηματογράφο εδώ σε εμπορικό κέντρο της Μελβούρνης. Μου κόβε τη μιλά μου μπροστά σου, δεν ξέρω τι να κάνω. Λοιπόν, ένας έφηβος μαχαιρώθηκε σε εμπορικό κέντρο εδώ στη Μελβούρνη. Η αστυνομία ανέφερε ότι μαχαιρώθηκε κατά τη διάρκεια συμπλοκής με μια ομάδα ανθρώπων κοντά στο κινηματογράφο Χόιτς στο εμπορικό κέντρο του High Point στο Μάριμπονγκ. Η ομάδα τράπηκε σε φυγή πριν φτάσει η αστυνομία. Το αγόρι δέχτηκε τραύμα στην πλάτη, κάτω, χαμηλά, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες, καθώς τα τραύματά του δεν αποτελούν, λέει, δεν είναι απειλητικά για τη ζωή του. Εντάξει, το έτυχε να μην είναι απειλητικά. Θα μπορούσε να ήταν και απειλητικά όμως. Λοιπόν, δεν γίνεται να μην δεν έχουμε έτσι, ένα τέτοιο περιστατικό σε καθημερινή βάση. Η αλήθεια είναι. Πολλά τα νέα βόρεια που έρχονται από προς τα Κουίτλαν και εκεί πέρα. Και μετά από το Σίδνεϊ και πέρα, νομίζω ότι το αστυνομικό ρεπορτάζ είναι πιο γεμάτο. Δεν ξέρω τι συμβαίνει προς τα εκεί. Νομίζω ότι είναι η παραβατικότητα σε μεγαλύτερο ποσοστό. Έχουμε ένα κατάστημα ποδηλάτων εδώ στη Μελβούρνη να καταστρέφεται ολοσχερός σε μια τεράστια πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το βράδυ. Πηλήθηκε στις φλόγες, δύο εθελοντές εκεί πέρα οι οποίοι καθάριζαν στο διπλανό σπίτι και παρέχανε γεύματα σε άστεγους, κάλεσαν το Triple Zero όταν αντιλήφθηκαν τη φωτιά. Ευτυχώς που δεν θρυνήσαμε κάποια θύματα, η αλήθεια είναι. Γιατί πολλές φωτιές, ρε παιδί μου, τώρα τελευταία. Πραγματικά δεν ξέρω τι συμβαίνει. Κάποιοι μιλάνε ότι έχει να κάνει με παράνομα ποτά και οτιδήποτε. Κάποιοι μιλάνε ότι έχει να κάνει με προστασία. Πιστεύετε ότι είναι θέμα που έχει να κάνει με μπραβιλίκια, δηλαδή σου κοιώ το μαγαζί... Αλλιώς, άμα δεν θες να το κάψω, δώσε μου, ξέρω εγώ, 5 και 10 χιλιάδες το μήνα για να είσαι κυρίως, να μην έχεις προβλήματα. Πιστεύετε ότι μπορεί να συμβαίνει κάτι τέτοιο?

Καλημέρα στη Μερούλα μας στο αεροδρόμιο. Καλημέρα στον Τίμη το Βασιλόπουλο. Καλημέρα στη Θεοδώρα. Καλημέρα παρέα, βροχή, βροχή και πάλι βροχή. Μας λέει Θεοδώρα, Θεοδώρα Ρούλα. Θεοδωρούλα. Καλημέρα Στράτε, καλημέρα Ρυθμέ, καλημέρα Ολυμπιακέ. Πάμε λέει, πού πάμε. Σταυρώνε. Καλημέρα στην Έλλη μας, καλημέρα Στράτο μας. Καλό πρόγραμμα, άντε λίγο ακόμα λέει να πάμε στην πανέμορφη Ελλάδα. Αλήθεια. Καλημέρα στο γαβράκι τον Ευάγγελη. Καλημέρα λέει ραδιοπαρέα δύο πρωταθλητριών. Έχει Φόρεστ, δύο έχει. Όχι ένα που είπες, δεν το ήξερα ότι είχε ούτε ένα, να σου πω την αλήθεια. Ναι, λέει ο Μαρινάκης είναι κάτω από το Champions League επί δύο. Όσο είναι δύσκολο να το πιστέψεις, λέει. Παμαδικά. Να μη σε ξαναδώ. Τώρα κάνει μηνύσεις εκεί πέρα με τον άλλον που τσακωθήκαν στο γήπεδο. Τους κάλεσε, λέει, αθλητικό, θα τους καλέσει ο αθλητικός εισαγγελέας. Καλημέρα στην Βιργινία και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Καλημέρα στον Ευάγγελο που λέει καλημέρα σε όλους. 12 βαθμούς με 98% υγρασία. Καλημέρα στον Τζον τον Παπαδάτο. Καλημέρα Στάτο και Νίκο σε όλους τους ακροατές του ρυθμού, σε όλη την Αυστραλία και σε όλο τον κόσμο. Να έχετε μια υπέροχη μέρα και μια καλή εβδομάδα. Φεύγει η εβδομάδα, ρε Τζον. Να έχουμε μια καλή εβδομάδα, δεν το συζητάω. Τις στιγμές που ζήσαμε να μην τις ξεπεράσει. Καλημέρα παλικάρι, πολύ στενόχωρη λέει η μέρα σήμερα, μας λέει ο Λάζαρος. Έστειλε μήνυμα ο κουμπάρος μου και ο αδερφός μου ότι συγχωρέθηκε η μητέρα του που την είχα και εγώ σαν δεύτερη μάνα. Να έχει καλό παράδεισο λέει και να μας προσέχει όλους από ψηλά. Συλληπιτήρια Λάζαρε για την απώλεια, καλό παράδεισο να έχει. Ο Τζον λέει γεια σου Λάζαρε, συλληπιτήρια για την απώλεια της μητέρας και τον φίλο σου. Ο Βασίλης λέει καλημέρα σε όλους. Καλό παράδειγμα να έχει εσάς, Λάζαρε. Καλημέρα Στράτο, μας λέει ο Τάσος. Ο κύριος Τάσος, καλημέρα Στράτο, καλημέρα στο ρυθμό, καλημέρα στον Παναθηναϊκό. Καλημέρα και. Τι είναι αυτό. Καλημέρα και στον Νιστρούπ. Νιστρούπ. Καλή εκπομπή να έχεις. Να σε καλά, Τασάρα.

Οργανωμένες, λέει, εγκληματικές συμμορίες, Στράτο. Έτσι μας λέει ο Τζον. Organized, λέει, criminal gangs. Ναι, αυτό το βλέπω κι εγώ.

0: Έλα, τραγουδάκια ωραία θα σου βάλω σήμερα και με τον κύριο Πάνα. Και πιο παλιά είναι, και να θυμάστε λίγο το μυαλό να δουλεύει. Κομματάρα, Κατερινάρα.
1: Όσο

0: παλιά είναι και να θυμάστε.
1: Όμως μου περνάει από το μυαλό μου πότε πότε. Αχ, και να σου να εδώ.
0: Ποιος είναι αυτός, ρε Τάσο?

Άλλαξε το προπονητή ο Παναθηναϊκός. Τον επήρε ο Τόνι Στρουπ. Αυτός τι καριέρα έχει και τον προτίμησε αντί για τον Μπενίτεθ ο Αλαφούζος με τις πανέμορφες έτσι ιδέες που έχει. Πού ήτανε προπονητής σας? Στη Βίμπορκ λέει και στην Κόπενχάγεν. Κόπενχάγεν. Ένα βράδυ. Θα ξέρει ο Αλαφούζος. Το χάσαμε τελείως εκεί στο Παναθηναϊκό. Ρε, ξυπνάτε ρε. Εγώ δεν θέλω να ξυπνήσετε. ΑΕΚ με λέμε τώρα. Λοιπόν, καλημέρα Αντουάν. Γεια σου ρε Αντουάν. Καλημέρα.

0: καλημέρα.
1: Καλημέρα και από κοντά, Τάσος.
0: Έλα ρε Τάσαρα, τι κάνεις, καλημέρα.
1: Καλά, εσύ Στράτο.
0: Καλά λέμε, αφού
1: λοιπόν, Γιάκομπ Νίστρουπ, 38 χρονών.
0: Εντάξει, ηλικιακά τώρα.
1: Ήταν στην Κοπενχάγη τα τελευταία 3 χρόνια.
0: Ναι.
1: Τα 2 προηγούμενα πήρε double στην Κοπενχάγη. Έφτασε 16 Champions League. Ένα από τα σημαντικότερα νούμερα είναι το 4-3 επί της Manchester United. Αλλά κοίταξε, εκείνο που κουμπώνει είναι αυτό που ξεκινήσαν από τον Οκτώβρη. Οι τυριγάδες,
0: ναι,
1: ανερχόμενος, γιατί όλο του ας πούμε το παιχνίδι που είχε στην Κοπενχάγη ήταν όλο με πιτσιρικάδες.
0: Και αυτό είναι καλό, εντάξει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Κοίταξε, να μην απαξιώνουμε τώρα κανέναν προπονητή. Τώρα εντάξει, μπορεί το παιδί να κάνει δουλειά. Αλλά νομίζω ο Παναθηναϊκός είναι σε μια φάση που ίσως θέλει κάτι παραπάνω. Τώρα δεν ξέρω, μακάρι. Μακάρι να κάνει δουλειά. 38 χρονών, όρεξη έχει. Μακάρι να κάνει δουλειά.
1: Μακάρι, αυτό λέω. Άμα τη βγάλει μέχρι την παρέλαση. Όλοι εκεί φεύγουν περίπου.
0: Πιστεύεις ότι έπρεπε να φύγει ο Μπενίτεθ?
1: Κοίταξε, εγώ όταν ήρθε ο Μπενίτεθ είχα κάποιες αμφιβολίες, μόνο και μόνο γιατί είχε πάρα πολλά χρόνια να κάνει πρωταθλητισμό και να είναι ένεργος, ρε παιδί μου, με κάποια ομάδα. Και νομίζω με τις 5 τελευταίες ομάδες έφευγε μεσοβδόμαδα που λέμε και έπαιρνε τις αποζημιώσεις.
0: Κοίτα, εγώ έχει πάρει και ο καιρός τα 30 εκατομμύρια, 40 αποζημιώσεις.
1: Ναι, ναι, ναι, από αποζημιώσεις.
0: Κύριος.
1: Τελευταία ήταν από τη Θέλτα, νομίζω με 15 εκατομμύρια.
0: Ο Παναθηναϊκός πόσα πήρε τώρα που φύγει?
1: Τα 2,5 που δούλεψε, τα δεδουλευμένα δηλαδή.
0: Ναι.
1: Και 5,700 νομίζω στο χέρι.
0: Ένα οχταράκι δηλαδή.
1: Βέβαια. 7 μήνες, 1% το μήνα.
0: Ναι, ο κύριος, φίλε. Κύριος.
1: Εντάξει, με ξεπέρασε. Εγώ βγάζω 900 το μήνα, αλλά.
0: Εντάξει, και εσύ μην τα λες όλα τώρα, γιατί μας ακούει και ο κόσμος.
1: έτσι που λες. Άδομαι. Φαίνεται έχει τρελαθεί με όλους τους πιτσιρικάδες, ειδικά με τον Γιάνγκουσιτς που δεν τον έβαζε ο Μπενίτεθ μέσα. Έχει τρελαθεί με αυτό.
0: Μακάρι να κάνει δουλειά, μακάρι να δούμε κάτι διαφορετικό στο Παναθηναϊκό. Γιατί δεν είναι ότι δεν ρίχνει λεφτά, να πούμε. Ρίχνει λεφτά, κάτι άλλο συμβαίνει εκεί πέρα. Κάπου αλλού κουτσένει το θέμα. Κάποιο τεχνικό διευθυντή, κάποιο μάνατζερ γενικά, κάτι τέτοιο γίνεται. Εκεί το βγάζω εγώ το πρόβλημα.
1: Και εγώ εκεί το βγάζω, ναι, γιατί δεν είναι θέμα χρημάτων. Και πάντα, ας πούμε, οι περισσότερες ομάδες ήταν, το πρόβλημα ήταν θέμα χρημάτων και μόλις έβαζαν πήγαιναν καλά. Εδώ υπάρχει πρόβλημα τώρα.
0: Το ίδιο πρόβλημα είχαμε και εμείς, έφερε το Ριμπάλτα εκεί, έκανε τις μεταγραφές, έφερε τον προπονητή που πρέπει, έφερε τις παίκτες που πρέπει και φάνηκε αυτό στο γήπεδο, η αλήθεια.
1: Κοίτα να δεις, Στράτο, και εσύ ελεύθερος επαγγελματίας ήσουνα και είσαι, και εγώ τα ίδια, μια ζωή. Πάντα η διαχείριση και το ποιος παίρνει αποφάσεις μετράει. Και το τι έχεις δίπλα σου, ρε παιδί μου.
0: Ναι, βέβαια.
1: Είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, αν έχεις ανθρώπους δίπλα οι οποίοι κοιτάνε να σε πουλήσουν ή κοιτάνε, ας πούμε, την τσέπη τους μόνο και όχι την κοινή τσέπη, εντάξει, δεν υπάρχει περίπτωση να πας μπροστά. Τα ξέρουμε. Αλλά εντάξει, θα δούμε.
0: Ναι. Να δούμε, υπάρχει αυτή η απογοήτευση στον κόσμο του Παναθηναϊκού τόσα χρόνια χωρίς τίτλο. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός θα βρει την υγεία του με το καινούριο γήπεδο, δηλαδή του χρόνου, του παραχρόνου. Από εκεί και πέρα θα αρχίσει η ανωδική πορεία, νομίζω, του Παναθηναϊκού σε όλα τα επίπεδα. Να δούμε.
1: Και εγώ έτσι νομίζω. Είναι ένα φαντάζομαι γήπεδο το καινούριο.
0: Θα είναι γεμάτο κάθε μέρα, κάθε παιχνίδι, ναι, για 2-3 χρόνια. Δηλαδή, πώς είναι τώρα η Φιλαδέλφια, 4 χρόνια που είναι τίγκα συνέχεια, έτσι θα είναι και το γήπεδο του Παναθηναϊκού. Και το θέλουμε αυτό όλοι, έτσι. Είναι ωραίο.
1: Ναι, ναι, ναι, σίγουρα. Κοίταξε να δεις. Το παν είναι να νοικοκυρευτεί στο ποδοσφαιρικό κομμάτι και νομίζω ότι με τον Κοτσόλη κάτι γίνεται. Γιατί φαίνεται και από όλους που ακούω ότι είναι νοικοκύρης, ότι είναι σοβαρός, είναι χαμηλών τόνων ουσιαστικά Και κάνει δουλειά. Φαντάσου ότι με αυτόν έχουν κάνει την πρώτη επαφή 1,5 μήνα πριν.
0: Ναι, ναι, έτσι όμως γίνονται τα πράγματα σωστά.
1: Ναι, ναι, ναι. Α, δούμε, δεν ξέρω, εντάξει.
0: Θα κοίτα, δούμε, κάνεις, όπως, θα δούμε, ναι.
1: Όπως και εγώ, δεν είναι θέμα χρώματος ή ομάδας ή ονόματος, είναι θέμα αρρώστιας.
0: Ναι, αυτό, τι να κάνουμε τώρα, δεν μπορούμε να το κρύψουμε τώρα αυτό, τώρα τι να κάνουμε, δηλαδή, αυτό πάλι καλά που έχουμε και αυτή την αρρώστια, να μην... Και μας φέρνει λίγο τις άλλες αρρώστιες.
1: Ναι, μπράβο. Ουσιαστικά να σου πω ότι όλοι έπρεπε να ήταν Παναθηναϊκοί, γιατί άμα κοιτάξεις λίγο τις φλέβες σου, κοίταξες τις φλέβες σου, μέσα τι χρώμα δείχνει.
0: Τι είναι αυτό τώρα, πράσινο. Καινούριο, δεν είναι αυτό δηλαδή. Τι πράσινο.
1: Κοίτανο. Κοίτα τις φλέβες σου, δηλαδή, τι φαίνονται. Στον καρπό επάνω πράσινο χρώμα βγάζουν.
0: Έλα, και μπλε φαίνεται η φλέβα και είναι Ηρακλής. Εντάξει, δεν τρέχει τίποτα.
1: Εθνική Ελλάδος.
0: Ναι, σωστός. Να σε καλά ρε Τασάρα, σε ευχαριστώ που πήρες τηλέφωνο.
1: Να σε καλά ρε, να σε καλά ρε.
0: Να μας παίρνεις πιο συχνά, να μας παίρνεις πιο συχνά.
1: Είναι θέμα δουλειάς κάποιος.
0: Εντάξει, ναι, καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω. Να σε καλά, καλή συνέχεια.
1: Εκείνο που πρέπει να κάνεις είναι να κάνεις επιμήκυνση των ωρών. Κάνε κανένα οχτάρο, ρε παιδί μου, ναι. Να μπορούμε να παίρνουμε κάτι.
0: Σωστό κι αυτό. Έχεις δίκιο. Γεια σου, Τασάρα, να σε καλά, bye. Ωραίος ο Τασάρας. Ο Λάζαρος λέει είναι πολύ παράξενο να σου δίνουν συλληπιτήρια άγνωστοι άνθρωποι. Απλά λέει οι ακροατές γνωστοί του ρυθμού. Ευχαριστώ πολύ όλους για τα συλληπιτήρια. Αυτό είναι ο ρυθμός, δε φίλε. Οικογένεια είμαστε.

0: Καλά τα νέα που έρχονται πριν πάω στη γραμμή από τον πληθωρισμό. Καθώς από ό,τι δείχνουν οι δείχτες, μειώθηκε από 4,6 σε 4,2 τους 12 μήνες έως τον Απρίλιο. Καλά τα στοιχεία, αναμενόμενα λένε κάποιοι. Ίσως αυτά τα στοιχεία θα γλιτώσουν άλλη μία αύξηση επιτοκίων από τους ήδη κουρασμένους από τις αυξήσεις δανειολήπτες, που συζητάνε για ακόμα μία αύξηση τον επόμενο μήνα. Μακάρι, μακάρι, μακάρι. Καλημέρα, Παγκουαλούα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Χλωμό το βλέπω, γιατί προχθές πήγαμε σούπερ μάρκετ. Οι μπανάνες από 3 δολάρια, 9 δολάρια μπανάνες. Ξεφύγανε όλες οι τιμές, κάτι ντομάτες, κάτι το κάτι άλλο.
0: Έχουν ξεφύγει γενικά οι τιμές.
1: Θα δούμε. Ναι, εντάξει, γι' αυτό λίγο... Το μόνο που βλέπω, καλά, οι τιμές στο σπίτι δεν έχουν πάρει την κατηούσα όσο και όσο σου λένε πια, πουλάμε όλοι.
0: Όσο και όσο δεν πουλάνε, εντάξει, το... Okay.
1: Εννοώ ότι, ξέρεις, θέλουν να τα ξεφορτωθούν, θέλουν πολλά πράγματα, ξέρεις, για να μην τους πιάσουν άλλες αξίσεις επιτοκίων, το ένα και το άλλο. Ξέρεις, όλοι κάνουν το, που λέμε, το κουμάντο τους. Λάβες. Ειδικά σε μένα εδώ στο αεροδρόμιο κάτι τιμές τώρα, τσάμπα. Δηλαδή να έχεις λεφτά μετρητά, να πάω να το πεις όπως, να το πάρω και πιο φθηνά. Κάτι τα χάος, κάτι unit. Με 400-405.000 αγοράζεις τα χάος. Στο Ταλαμαρί, ναι. Στο αεροδρόμιο. Πολύ καλές. Αλλά και που βλέπω και σε όλη τη... επικράτεια εδώ της Μελβούνης, έχει πάρει κατιούσα τα σπίτια, γιατί όλοι φοβούνται αυτά τα επιτόκια. Τώρα, το τι θα γίνει, ένα Θεός ξέρει. Κανείς δεν γνωρίζει.
0: Εντάξει, δεν γνωρίζουμε. Ο άλλος χτύπησε χθες τώρα, ξέρω.
1: Άλλο θέλω να σου πω. Έχεις προσέξει ότι ανέβηκε λίγο το γκάζι στα... στα βενζινάδικα, ανέβηκε 2-3 cents και το δίζελ, αλλά έχει πέσει η αμόλυβδη, και άλλο.
0: Η αμόλυβδη, εντάξει, δεν έχει πέσει. Ήταν και πιο κάτω ότι τις προηγούμενες εβδομάδες. Τώρα ήταν στον 80, έχει φτάσει και ένα 67-68.
1: Ναι, έχει πάει. Ναι, κάπου εκεί είδα και εγώ τώρα σήμερα. Γι' αυτό πάλι.
0: Πού είδα
1: λίγο χαμηλά πάλι.
0: Ναι, δεν ξέρω.
1: Στο North. Όχι, καλά το λέω. Προς το Templeton, από εκεί ένα κάτι βενζινάδικα είδα. Templeton, κάπου από εκεί. Αλλά είδα ότι το diesel 2-3 cents έχει τραβήξει πάνω. Έχει τσιμπήσει.
0: Έχει τσιμπήσει.
1: Καλά, τον γκάζι τα περισσότερα.
0: Κοίταξε,
1: πάνω από 1,5.
0: Στο 1,80 είναι. Από ό,τι βλέπω όλα τα βενζινάδικα εκεί παίζουν. 1,80 είναι. Η κατώτερη τιμή είναι στο 1,79 εκεί.
1: Για ποιο, για το diesel ή την αμόλυβη.
0: Γιατί είναι αμόλυβη. Το diesel που παίζει, το diesel παίζει στα 2,23. 2,29, 2,25 εκεί.
1: Κοίτα, έχω δει και ένα 17.
0: Τι, ένα 17.
1: Έχω δει και... Συγγνώμη, 2,17, συγγνώμη.
0: Εγώ βλέπω και υπάρχει και 2,14 αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
1: Ναι.
0: Στο Κάρλτον, στο Κάρλτον δηλαδή. Στο Κάρλτον έχει 2,14.
1: Προχθές που πήγα Τζιλόν, είχα ένα τεχνίτη να τον πάω...
0: Και 2,15,
1: ναι. Που έχουν τα βενζινάδικα που έχουν τα υδρογόνα, το νερό που λέμε, το υδρογόνο.
0: Ναι.
1: Το πήρα από το αεροδρόμιο να το πάω εκεί και μου είπε ότι έχει πέσει η τιμή του υδρογόνου, νερού, πες το όπως θέλεις.
0: Και του βαρελίου έχει πέσει. Πόσο είναι το βαρέλι, πόσο είναι αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Πόσο είναι το βαρέλι.
1: Δεν μπορώ να δω τώρα, γιατί οδηγάω πάνω να πάρω ένα πελάτη και οδηγάω τώρα. Αλλά νομίζω πόσο, 90, 90.
0: 85 είναι.
1: Αλλά άλλο λέω. 85.
0: Ναι.
1: Εντάξει, δεν έχω προσεξεί. Αλλά άλλο θα σου πω. Πήγα το τεχνίτη εκεί στο βενζινάδικο που βάζουν τα αυτοκίνητα υδρογόνο, νερό. Υδρογόνο, ναι. Νερό, πες όπως θέλεις. Και έπεσε 8 δολάρια το λίτρο, δηλαδή από 19... Που είχε το λίτρο, 19 δολάρια το λίτρο, το πήγαν 11.
0: Αυτό δηλαδή τι βάζει μέσα.
1: Αυτό Στράτο μου λέει, όπως μου το είπε, παγωμένο υδρογόνο που είναι σαν νερό. Δηλαδή είναι τόσο παγωμένο.
0: Υπάρχουν, βάζουν... υπάρχουν βενζινάδικα που βάζουν
1: δίκιο. Υπάρχουν. Είναι ένα... Ναι, έχει γύρω στα 15 στη Μελβούρνη. 15 βενζινάδικα.
0: Δεν το ξέρω.
1: Καταλαβαίνεις. Και το πήγα χθες εκεί, ένας τεχνίτης ήταν, το πήρα από το αεροδρόμιο, το πήγα εκεί, μου λέει περίμενα μισή ώρα και το πήγα πάλι στο αεροδρόμιο. Δεν ήταν. Πουλάνε.
0: Στο αεροδρόμιο τι γίνεται, έχει κίνηση στο αεροδρόμιο.
1: Όχι, το αεροδρόμιο Στράτο International πτήσεις, πολλές εταιρείες που είχαν 5 πτήσεις την ημέρα, έχουν γίνει 2 και έχει γίνεται ένα σπανικό τελικά με όλα τα domestic. Με όλες τις domestic πτήσεις, καλό ο κόσμος να είναι ενημερωμένος, να προσέχει, γιατί άλλα ντάλα γίνονται.
0: Okay.
1: Τώρα οι τιμές μου λένε όλοι ότι πάνε εξωφρενικά, ότι ζητάνε και ζητάνε τρελά πράγματα και για εδώ, να πας και στο Άντελε, να πας και στην Τασμάνια, μου λένε ότι ζητάνε λίγο τρελά πράγματα πια. Τι να πω, εντάξει.
0: Τι εννοείς ζητάνε δεν τρελά πράγματα.
1: Δηλαδή λίγο ακριβά ζητάνε.
0: Τα εισιτήρια τα εσωτερικά.
1: Ναι, ναι, ναι, τα ντεμέση, τα εισιτήρια, εδώ, του εσωτερικού. Έτσι μου λένε όλοι οι πελάτες. Ότι πρώτα ήταν λίγο πιο φθηνά και τώρα είναι λίγο πιο ακριβά.
0: Γι' αυτό λέει που λένε τα σπίτια τους στο Τελαμαρίν φθηνά, γιατί δεν πάει κανείς, έλα από την άλλη πλευρά της πόλης, λέει, 1,99 στο Ντάντενοκ. Το πετρέλαιο προφανώς.
1: Έχει... Παιδάκια, καλή συνέχεια σε όλους, θα τα πούμε.
0: Να σε καλά.
1: Να σε καλά, εντάξει.
0: Έγινε.
1: Έλα, έλα, καλημέρα μου. Καλημέρα.
0: Bye bye, bye bye. Bye bye, bye bye. Λοιπόν, εντάξει, 99 το diesel. 99 το diesel είναι πολύ καλά

0: όλη την κοινωνική, λέει, εξόδια σε ακολουθία για τη Μαστροκώστα. Ξέρω και εγώ γιατί με έχει πειράξει αυτό το κομμάτι με αυτή την κοπέλα. Πραγματικά. Οποιονδήποτε άνθρωπο βλέπουμε όταν χάνει τη ζωή του, στεναχωριόμαστε. Η συγκεκριμένη. Στεναχωρήθηκα. Πραγματικά στεναχωρήθηκα.
1: Πού να πάω, δεν έχω που να σταθώ.
0: Τραγική φιγούρα και ο άντρας της φυσικά, ο Τραϊανός Δέλλας.
1: Λείπεις εσύ, μου λείπεις εσύ, κι είναι άδεια για μένα.
0: 1,99 λέει το Diesel στο Dandenong, λέει ο Λαζά.

0: Έλα Ριάννα, καλημέρα.
1: Καλημέρα Στράτο, τι συγκινητικό ωραίο τραγουδάκι αυτό, ε.
0: Σου θύμισε πράγματα?
1: Όχι, αλλά είναι συγκινητικό για ανθρώπους που...
0: Ναι, σίγουρα.
1: Όπως και εγώ τη μανούλα μου, τέλος πάντων. Μας λείπουν άνθρωποι.
0: Πάντα θα μας λείπουν και όσο περνάει ο καιρός θα μας λείπουν και άλλοι. Έτσι είναι η ζωή.
1: Μαζί το είπαμε. Στράτο, είχα τάξει δύο ποιηματάκια. Ένα για το... για αυτούς που είναι από χωριουδάκι και ένα να αφιερώσουμε στα αδέρφια μας του Πόντου. Δεν θα σου το πω ολόκληρο το ποίημα, απλά τρία τετράστιχα στο τέλος μόνο, δίνουν αρκετό νόημα και αυτά. Το ποίημα λέγεται «Δίκαιο και δικαιοσύνη». Στις θυσία στο βωμό αθώοι θυσιαστήκανε με άγριο τρόπο, τρομερό, και δεν δικαιωθήκανε. Όταν το δίκαιο ζητά δικαιοσύνη και κανένας δεν τη δίνει. Μια δικαιοσύνη που ποτέ δεν δόθηκε σε έναν λαό που ξεριζώθηκε. Ζητούμε δικαιοσύνη από όσους έχουν την ευθύνη, αναγνώριση και συγγνώμη. Θα περιμένουμε ακόμη. Αυτό Στράτο, να το αφιερώσουμε έτσι ένα μικρό ποιηματάκι στο...
0: Πολύ όμορφο, πάρα πολύ όμορφο.
1: Στα αδέρφια μας, τους Ποντίους. Και τώρα στο χωριό μου βρίσκεται η κόρη μου, εκεί που γεννήθηκα, και με συγκινεί λίγο αυτό.
0: Α, έχει πάει εκεί.
1: Έχει πάει εκεί, ναι. Και χθες μιλήσαμε, πήγαν εκεί στις θείες μου το σπίτι και η θεία μου είναι κατά ίδια με τη μάνα μου, βρε Συστράτο. Πολύ μοιάζουν.
0: Αδερφές, δεν είναι. Έτσι
1: αδερφές, θα... ναι. Και έτσι, ναι, αυτό... το ποιηματάκι λέγεται «Το χωριουδάκι το μικρό». Κάνω τη σκέψη μου πουλί και από ψηλά πετάω στα μέρη που αγάπησα πολύ και ακόμα αγαπάω. Σεριανώ στις γειτονές και σε όλα τα σοκάκια οι αναμνήσεις μου πολλές τότε που ήμασταν παιδάκια. Στο χωριουδάκι το μικρό, το πολύ αγαπημένο, με τη σκέψη μου γυρνώ και νοερά πηγαίνω. Αυτά τα μικρά ποιηματάκια.
0: Να είσαι καλά, πολύ όμορφα Ριάννα μου, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Στράτο μου. Να είσαι καλά, την καλημέρα μου σε όλο τον κόσμο.
0: Καλημέρα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο.
0: Να είσαι καλά, γεια σου.
1: Γεια σου, γεια.
0: Λοιπόν, πολύ ωραία Ριάννα, εντάξει Ριάννα, έχει το ταλέντο αυτό. Η αλήθεια είναι, έτσι, ταλέντο. Λοιπόν, να πάμε σε διαμυστικό διαλυματάκι και να γυρίσουμε γρήγορα, μην φύγετε, ερχόμαστε.
2: Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη ακούς ρυθμό. Κάθε Δευτέρα 7 με 9 το απόγευμα ακούμε Λαϊκό Αναβάτη με τον Νίκο Καραδήμα και τον Γιώργο Γιαννόπουλο. Γυρνάμε πίσω στις αγαπημένες δεκαετίες του 60, του 70 και του 80 με λαϊκές επιτυχίες και τα αγαπημένα των ακροατών. Λαϊκός Αναβάτης κάθε Δευτέρα 7 με 9 το απόγευμα.
3: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
4: Η πλούσια ιστορία της.
3: Ο φυσικός πλούτος της.
4: Όλη η ελληνική έμπνευση
3: αποτυπωμένη στα
4: ιστορία της.
3: Ο φυσικός πλούτος της.
4: Όλη η ελληνική έμπνευση
3: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα.

0: 3308. Instagram Greggio Australia. Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.
1: Μαργαρίτα. Το Ρυθμός Radio σε πάει Χρήστο Μάστορα και μέλισσες. Οι μοναδικές μέλισσες που ο εκρηκτικός Χρήστος Μάστορας έρχονται για μια ανεπανάληπτη συναυλία και το Ρυθμός Radio σου δίνει την ευκαιρία να το ζήσεις από κοντά. Μαργαρίτα. Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio και πάρε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό. Μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσει διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία. Στο μάρκετινγκ η εμπιστοσύνη είναι τα πάντα. Και οι έρευνες το λένε ξεκάθαρα. Οι ακροατές εμπιστεύονται το αγαπημένο τους ραδιόφωνο σαν τις συμβουλές ενός καλού φίλου. Όταν μιλάς μέσα από το Ρυθμός Radio, δεν κάνεις απλά διαφήμιση. Χτίζεις σχέση εμπιστοσύνης με τη μεγαλύτερη ελληνική κοινότητα της Μελβούρνης. Κάντε την επιχείρησή σας κομμάτι της καθημερινότητας χιλιάδων ακροατών στη Μελβούρνη. Δυναμώστε το brand σας σήμερα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
2: Έχετε σκεφτεί ποτέ να γίνετε ανάδοχος γονέας? Είτε είστε μόνοι, σε σχέση, νέοι ή μεγαλύτεροι, εργάζεστε πλήρες ωράριο ή δεν εργάζεστε καθόλου. Αν ζείτε στη Βικτόρια και θέλετε να παίξετε ρόλο στη ζωή ενός παιδιού, τότε μπορείτε να ξεκινήσετε. Η Fostering Connections προσφέρει το πρώτο βήμα που θα σας βοηθήσει να έρθετε σε επαφή με φορείς αναδοχής σε όλη τη Βικτόρια, με την υποστήριξη της κυβέρνησης της Βικτόριας. Επισκεφτείτε το www.fosteringconnections.com.au.
3: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Εδώ είμαστε 12 λεπτά μετά τις 11. Καλημέρα στον κόσμο όλο. Καλημέρα και στην Αρετή μας. Καλημέρα, Αρετή.
1: Τι κάνεις, στρατό μου? Καλημέρα.
0: Καλά, κύριε Αρετή, εσύ?
1: Καλά,
0: μια χαρά.
1: Έχει πολλές διακοπές. Δεν το τηλέφωνο, δηλαδή άκουγα την Αντριάννα και συνέχεια κοβόταν. Δεν το άκουσα το πείμα της. Δεν ξέρω γιατί κάνει διακοπές. Έχεις πρόβλημα?
0: Όχι, δεν μου δείχνει κάτι ότι έχω εδώ πάντως, να σου πω την αλήθεια.
1: Πολλές διακοπές.
0: Να μας πούνε και άλλοι ακροατές αν έχουν κάτι παρόμοιο.
1: Ναι, συνέχεια διακόπτεται και διακόπτεται και αρκετά λεπτά, δεν είναι για λίγο. Δεν την άκουσα την Αντριάννα το πείμα της, θέλω να της πω καλημέρα. Θέλω να πω συλληπιτήρια στον κύριο Λάζαρο.
0: Ναι.
1: Για την δεύτερη μητέρα, το ας το πούμε, εντός παρενθέσεως. Όταν φεύγουν οποιαδήποτε μάνα φεύγει από αυτή τη ζωή, είναι πάρα πολύ μεγάλη απώλεια. Δεν το καταλαβαίνεις αμέσως.
0: Σίγουρα.
1: Αλλά με την πάροχο του χρόνου, τότε διαπιστώνεις τη μεγάλη απώλεια. Γιατί η μάνα, έλεγε ο συγχωρεμένος ο πάτερ Ανδρέας, είναι σαν μια πηγή που στερεύει η απώλεια. Δηλαδή, όταν φεύγει κάποια μάνα, στερεύει, λέει, κάποια πηγή. Και αυτό είναι αλήθεια. Είναι τόσο αναγκαία η παρουσία της μάνας. Είναι τυχεροί αυτοί που έχουν τις μάνες και αυτοί που ζήσαν με τις μάνες. Οι πιο πολλοί που στερηθήκαμε τις μάνες μας, είχαμε νέοι, πολύ νέοι εδώ. Τώρα φύγανε από τη ζωή. Εύχομαι από πάνω. Εμένα η εγγονή της Οβαλάντου μου θυμίζει τη μαμά μου πάρα πολύ. Το βλέμμα της, Στράτο, το βλέμμα της, ρε, το ορισμένα χαρακτηριστικά. Είναι σαν να βλέπω τη μάνα μου. Δηλαδή, ο άνθρωπος όταν έχει συνέχεια στη ζωή του, δεν πεθαίνει ποτέ, παιδιά. Με τα εγγόνια, με τα δυσέγγωνα, βλέπεις ανθρώπους να ζωντανεύουν.
0: Καλά, το σώμα πεθαίνει, δεν είναι η ψυχή.
1: Ναι, το βλέμμα της μάνας μου έχει αυτό το μωρό. Είναι τόσο σοβαρή, σε κοιτάει τόσο σοβαρά. Καλά, γελάει time, όταν, αλλά δεν γελάει σε όλους. Σε εμάς που τη ζούμε και τη μεγαλώνουμε, αλλά... Θέλω να σου
0: ωραία
1: πω,
0: πράγματα.
1: Στράτο, θα δεις αργότερα στα εγγόνια σου ξανά τον εαυτό σου να ξαναγεννιέται.
0: Λες, ε.
1: Πραγματικά, είναι απίθανο αυτό το πράγμα. Τι να πω, κουράγιο σε όσους χάνουν ειδικά τις μανούλες τους. Και να σου πω κάτι, όλη μια μέρα θα πάμε εκεί πάνω.
0: Καλά, αυτό είναι το μόνο σίγουρο είναι αυτό. Αυτό είναι το μόνο που ξέρουμε στη ζωή.
1: Ναι. Και αυτή η γογό μας Ροκώστα που έφυγε τόσο νέα.
0: Νεότατη.
1: Αυτή την κορούλα της, εντάξει, πολύ νέα. Αλλά να σου πω κάτι, αυτοί οι άνθρωποι φύγανε γεμάτοι, πήρανε αγάπη, δόξα. Δηλαδή, ήταν χορτάτε από αυτή τη ζωή. Τώρα... Είναι τυχεροί αυτοί που φεύγουν οι νέοι, που λέγεται το τραγούδι. Από το να είσαι σε κανένα γυροκομείο πεταμένος και να υποφέρεις και να είσαι κατετριμμένος από τα παιδιά σου, είναι πιο
0: δύσκολο. Άσχημο, βέβαια.
1: Καλύτερα να πεθαίνει ο άνθρωπος πιο νέος, και να, δηλαδή με αξιοπρέπεια να πεθαίνει. Και όχι κάτι κακός. Αυτά είχα να πω, την αγάπη μου σε όλους.
0: Να είσαι καλά, Τίμος, ευχαριστώ.
1: Χαιρετίσμα από τον Νικολάκη, καλή δύναμη στο τιμόνι, να προσέχει και να έχετε μια καλή μέρα, που η μέρα αυτή δεν είναι και τόσο καλή, τέλος πάντων, θα την κάνουμε καλή με την...
0: Ναι, εντάξει, μερικές φορές καθορίζουμε και εμείς την ψυχολογία μας, η αλήθεια είναι.
1: Κοίτα, η αλήθεια είναι, Στράτο, επειδή είμαστε μεσογειακός λαός, θέλουμε τον ήλιο. Όταν λείπει ο ήλιος από τη ζωή μας, είμαστε θλιμμένοι. Γιατί είναι η ψυχοσύνθεσή μας τέτοια, συνυφασμένη με τον ήλιο, με την παρουσία του ήλιου. Τώρα όταν δεν έχει ήλιο η μέρα, δεν έχεις διάθεση, ρε παιδί μου, για τίποτα. Δεν έτσι? Κάνω λάθος?
0: Αλήθεια είναι, εντάξει, σίγουρα. Ο ήλιος είναι, σε βοηθάει να χαμογελάς λίγο παραπάνω.
1: Αν δεν έχεις τον ήλιο, δηλαδή είναι πολύ μίζρα από η μέρα. Αλλά τέλος πάντων, θα την κάνουμε ευχάριστη με την... Πρέπει να παίρνουμε δύναμη. Λοιπόν, σας αγαπώ. Καλή σας μέρα σε όλους.
0: Γεια σου, αρετή. Yeah. Να είσαι καλά. Έλα, ρε Παγκαλέ.
2: Έλα. Έχω στάλει, πέγεται με πήρε ο πελάτης και μου είπε να κάνω μια βόλτα. να καθυστερήσει 7-10 λεπτά. Καταρχήν, συλληπιτήρια στο Λάζαρο. Λάζαρε, φίλε, να είσαι καλά εσύ και όλη η οικογένεια. Θα τη θυμάστε πάντα. Πάνω απ' όλα. Και ένα δεύτερο. Κάτι σαν αστείο. Θυμάσαι πριν 3 μήνες, Αταλίδη, τι πρόβλημα είχα με το Mercedes που περιμέναμε ένα ανταλλακτικό από...
0: Ναι.
2: Σίδνεϊ, με τη ζώνη. Που είχε ξεφτύσει η ζώνη. Το θυμάσαι?
0: Ναι, ναι.
2: 12:30 θα τους πάρει και τους σηκώσει. Τα ίδια. Η ζώνη έγινε πάλι κλωστή.
0: Έλα το μαδικό.
2: Από τώρα δεν αλλάξαν πριν 3 μήνες. Πήταν ελαττωματικά και την αλλάξαν τη ζώνη γιατί είχε.
0: Δηλαδή τώρα, άμα γίνει και φυλάξει σε κάποιον άλλο άνθρωπο, κάτι γίνει.
2: Πήλατε.
0: Και υπάρχει πρόβλημα. Τι γίνεται σε την περίπτωση?
2: Δεν ξέρω.
0: Δηλαδή, άμα υπάρχει ένα τραυματισμό, ρε παιδί μου, γιατί κάτι δεν έγινε καλά.
2: Ναι, παιδί μου. Δεν κάνει τη ζώνη. Αφού έχει,
0: και πότε το έχουν πάρει χαμπάρι να κάνουν ανάκληση των συγκεκριμένων μοντέλων?
2: Ποιο, εδώ κλείνουν 10 εταιρείες τώρα. Άκουσε στην Αυστραλία 10 εταιρείες αυτοκινήτων κλείνουν τώρα, μία μετά την άλλη. Γιατί δεν μπορούν να τα απεξέλθουν. Τι ανάκληση να κάνουν? Και με δυνατές εταιρείες. Και κλείνουν στην Αυστραλία. Και τώρα ολόκληρη Mercedes, δεύτερη φορά μέσα σε 3 μήνες θα ξεφτύσει πάλι ζώνη. Τι στο καλό? Τόσα χιλιάρικα. Και εσύ το παίζουν τέλειο, το παίζουν έτυχε. Πώς έτυχε?
0: Τι σου λένε δηλαδή αυτό?
2: Δεν ξέρω.
0: Τι σου λένε?
2: Ωραία, εντάξει, έτυχε. Τι να πούνε. Μπορεί να πούνε και τίποτα. Σου λέει δεν φαίνεται αυτό το εργοστάσιο, το ένα και το άλλο. Ό,τι θες, δηλαδή, ό,τι δικαιολογία θες ακούσεις.
3: Αφού είναι κινέζικα, ρε πάντα, λέει. Καλημέρα.
2: Έλα, καλημέρα. Καλημέρα.
3: Είναι κινέζικα όλα, τι περιμένεις?
2: Να λέει, ποτέ δεν πληρώνεις. Συγγνώμη τώρα, δεν έχω τίποτα με τους ανθρώπους του BUT. Δεν πληρώνεις 20.000 να πάρεις ένα BUT που έχει βρεθεί πιο αξιόπιστο που είναι κινέζικο. Πληρώνεις 100.000.
3: Ναι, το ξέρω, αλλά τι να πεις τώρα.
2: Βγαίνω για τα γέλια, ναι, καλά κάνεις. Σωστά γελάς. Και πολλοί κόσμος που μου λέει τι γίνεται και τους δείχνω τα προβλήματα που τελικά σιγά μιλήσαμε τα προβλήματα με τις οθόνες, γελάνε. Και μόνο αυτά μου λένε. Δηλαδή μου λέει το BUT έχει 20-30.000 και δεν έχει προβλήματα και έχει το Mercedes. Λέω αυτός. Και γελάνε οι άνθρωποι.
3: Εγώ που δούλευα στην Ελλάδα σε ένα πλυντήριο αυτοκινήτων, φαίνανε όλοι καλά αυτοκίνητα. Ήταν καλό πλυντήριο, δηλαδή έκανε καλή δουλειά. Και φαίνανε ακριβά αυτοκίνητα. Και μας έφερε ένα Mercedes καινούριο, μόλις το είχε πάρει. Και ήθελε να το κάνει ένα καλό πλήσιμο, γιατί μύριζε πλαστική, αλλά φύγει η πλαστική που μύριζε και τέτοια. Και καλό, μπαίνω μέσα, ξεκινάω, καθαρίζω μέσα και με το που ανοίγω, κατεβάζω αυτό που είναι για τον ήλιο. Και το βγάζω από το κλιπ που έχει για να το καθαρίσει και από την πίσω πλευρά και καλά. Έσπασε.
2: Κατάλαβα, τελείωσε. Είναι τελείωσε αυτό. Αυτό είναι τελείωσε. Τι να πούμε. Παιδάκια, έχει λίγο κίνηση. Όποιος είναι τούρακ, ρώτη, το ένα και το άλλο. Έχει λίγο κίνηση από εδώ, λίγο υπομονή μετά τη έργα που κάνουν. Και οι παράδρομοι γύρω-γύρω πάλι έχουν κίνηση γιατί όλοι προσπαθούν να τα αποφύγουν. Καλή συνέχεια.
0: Έλα,
3: συλληπιτήρια στον Πάδεγκαλο.
0: Στο Λάζαρο.
3: Το Λάζαρο, ναι. Όχι τον Πάδεγκαλο, συγγνώμη. Είχα και εγώ του πολιτού μου τη μητέρα που πέθανε, την είχα και εγώ σαρμάνα δεύτερη.
0: Ναι, συμβαίνει αυτό. Άμα είμαι στο σπίτι από μικρό παιδάκι τώρα, ναι.
3: Ναι. Τέλος πάντων. Όσο για αυτό που έλεγε η κυρία Αρετή, το σήμα χάνεται από το ίντερνετ. Το παθαίνω και εγώ σε κάποια σημεία. Εξαφανίζεται το ίντερνετ για δευτερόλεπτα.
0: Όχι, δεν είναι δικό μας, γιατί εμείς έχουμε σταθερό. Και ο Ευάγγελος εδώ λέει κανένα πρόβλημα, καμπάνα όλα λέει.
3: Γιατί το είχα στο ίντερνετ, από το ίντερνετ και μου κοβότανε συνέχεια. Και μετά το βάλα από το site το δικό σου, το app, και δεν μου έχει σταματήσει καθόλου.
0: Okay. Πού είστε τώρα?
3: Τώρα είμαι στο boxing, περιμένω να ξεκινήσω, έχω 4 λεπτά. Εχθές, φίλε, ήμουνα από τον Glen Weverly στον Glen Iris πάνω κάτω στο High Street. 3 ατυχήματα. Το ένα ήταν πολύ σοβαρό, είχε και ένα παιδάκι μέσα. Ή έσκασε ο άλλος από πίσω και την έφερε και δύο σβούρες, φίλε. Το αυτοκίνητο ήρθε δύο σβούρες και σταμάτησε κοντά στο λεωφορείο να βάζει μπροστά μου.
0: Ο Τάσος λέει πάντως γι' αυτό αγοράζει μόνο μπέμπα. Πες τα ρε Τάσο.
3: Μόνο μπέμπα. BMW μόνο, παιδιά.
0: Ναι, ρε παιδιά.
3: Καλύτερη εταιρεία.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
3: Πολλά ατυχήματα εχθές, φίλε. Πολλά με τη βροχή, πολλά ατυχήματα εχθές.
0: Τώρα χθες
3: τι. Είδα 3-4, είπα. Εγώ είδα 4 μπροστά μου.
0: Πάντως το βράδυ, παιδιά, η οδήγηση ήταν επικίνδυνη. Για όσοι δεν είναι έμπειροι, κάποια στιγμή, κατά τις 12.30 μία ώρα το βράδυ, όσοι ήταν έξω, δηλαδή δεν έβλεπες στα 4 μέτρα, 5 δεν έβλεπες, ναι. Πολύ
3: εγώ όμως έφυγα τις προάλλες. Πότε ήταν, Τρίτη έφυγα το πρωί, κατά τις 5 παρά. 6 παρά. 5 παρά. Και βγαίνω από το σπίτι.
0: Ναι.
3: Το δρόμο μπροστά δεν τον έβλεπα από την ομίχλη.
0: Ναι, είναι, θέλει προσοχή. Πολύ εκεί θέλει προσοχή.
3: Ναι, ναι. Χειμώνα, φίλε, χειμώνα. Τι να κάνουμε.
0: Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Όσο τον αντέξουμε.
3: Λοιπόν, καλή συνέχεια και θα τα πούμε.
0: Γεια σου, ρε φίλε, να είσαι καλά. Γεια σου, ρε Μπυλακό.
3: Άντε, bye.
0: Bye. Λοιπόν, πριν πάω Σοφία, ο Αντώνης λέει το app είναι καμπάνα. Γεια σου Σοφία μου, καλημέρα.
4: Καλημέρα Στράτο, τι κάνεις?
0: Μια χαρά.
4: Μπράβο, πάντα καλά, καλά να είσαι Λεβέντη μου. Πάντα καλά να είσαι. Ήθελα να πω συλληπιτήρια στο κύριο Λάζαρο. Να είναι καλά να θυμάται τη μανούλα του.
0: Τη δεύτερη μανούλα του, ήταν του φίλου του.
4: Α, ναι, ναι.
0: Μερικές γυναίκες
4: είναι... Η μανούλα είναι μάνα. Το... Στάτο,
0: ναι, ναι.
4: Η μάνα είναι το πιο ιερό πράγμα.
0: Έχεις δίκιο.
4: Συμφωνείς.
0: Ναι, βέβαια, καλέ. Τι εννοείται αυτό.
4: Ναι. Την έχεις τη μανούλα σου να τη χαίρεσαι να είναι καλά, πάντα με υγεία.
0: Κερδίζει η αλήθεια είναι πόντους από, τους, από, του, από τον μπαμπά, η μαμά. Αλλά και ο μπαμπάς είναι μπαμπάς.
4: Μπράβο, μπράβο. Yeah. Αυτά είναι τα καλύτερα. Αυτά θέλω να ακούω. Υγεία και χαρά. Υπάρχουν και χειρότερα.
0: Έτσι, έτσι, έτσι, έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Ναι. Έχεις δίκιο.
4: Τι να κάνουμε. Ναι. Αυτά. Τις να... καλημέρες μου.
0: Καλημέρα,
4: σε όλο
0: καλημέρα,
4: ρυθμό,
0: καλημέρα, καλημέρα.
4: Σε όλες τις κυρίες και τους κύριους. Την αγάπη μου και σου στέλνω πολλά φιλάκια.
0: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ.
4: Να είσαι υγεία. Να μας διασκεδάζεις και να μας λες και νέα.
0: Σε ευχαριστώ πολύ.
4: Για το χρόνο σου. Να είσαι καλά Στράτο.
0: Γεια σου Σοφία μου. Γεια σου.
4: Τώρα για μας. Μα αν έχεις σταθεί.

0: Έλα, Ριάννα.
1: Στράτο, ήθελα να πω συλληπιτήρια και εγώ στο Λάζαρο. Δεν το είχα ακούσει πριν, γιατί πήγα στο άλλο δωμάτιο να πω το ποίημα και δεν άκουσα. Να είναι καλά και να θυμάται τη μανούλα του. Αυτό ήθελα να το πω.
0: Να είσαι καλά.
1: Και όσοι δεν ακούσαν το ποίημα, το πούμε άλλη φορά.
0: Έγινε. Όχι, δεν είχαμε διακοπές, το ακούσαμε.
1: Εγώ μια χαρά ήταν.
0: Ναι, ναι, έτυχε. Μπορεί να είναι το σήμα της αρετής, να μην ήταν καλό.
1: Και η Παυλίνα μου είπε, γι' αυτό λέω.
0: Δεν ξέρω, δεν είναι.
1: Δεν το άκουσα.
0: Να είσαι καλά.
1: Φιλιά πολλά.
0: Γεια σου.

0: καλημέρα, Έλλη.
1: Καλημέρα. Τι κάνουμε?
0: Καλά, εσύ, μια χαρά.
1: Κρύο. Λοιπόν, την αγάπη μου σε όλο τον κόσμο, την καλημέρα μου στον κύριο Λάζαρο, συλληπιτήριά μου. Και ήθελα να σου πω κάτι που άκουσα, δεν ξέρω, μπορεί να το άκουσα και εσύ στο Μέγκα.
0: Στο Μέγκα, είπες.
1: Ναι. Βγήκε ένας, το ξέρεις, ένας που είναι αστυνομικός, ο Γιώργος, πώς το λένε, Γιώργος, κάτι. Αστυνομικός, δουλεύει για...
0: Μπαλάσκας.
1: Όχι, ο Μπαλάσκας, ο άλλος, ο Γκριζομάλης.
0: Ναι.
1: Ναι, και είπε ότι ο εκφανατής, δηλαδή, γύρισε και λέει, ήταν εντυμένος με τέτοιο τρόπο, ένα πορτοκαλί έτσι ξεφοριασμένο κάπως, με κάτι σχήματα μέσα, όχι ωραίο, λέει, το κάμισο, και γυρνάει και λέει η κοπέλα που μιλάει στο Μέγκα, εσύ θυμίζει αστραλό, όταν πάμε στην πατρίδα, όπως το λέμε.
0: Τι πράγμα?
1: Αστραλό τουρίστα.
0: Ναι.
1: Πιάσαν κάτι γέλια. Δηλαδή ακόμη ακούγεται στην Ελλάδα αστραλός τουρίστας, και παλιά το λέγανε πάρα πολύ. Σήμερα όμως δεν πρέπει να το λένε, γιατί σήμερα έχουν έρθει πιο καινούργοι, δίνονται διαφορετικά.
0: Η αλήθεια είναι ότι όταν έβλεπα κάτι θείους που έρχονται στην Ελλάδα, παλιά εδώ την Αυστραλία, το λέγαμε, γιατί φοράνε κάτι περίεργα, πουκαμισάκια, λουδάτα,
1: ναι,
0: κάτι καπέλα περίεργα. Ερχόντουσαν.
1: Και ακόμη και έλεγα, αλήθεια σου λέω. Δεν είμαστε όμως όλοι έτσι.
0: Όχι, εντάξει.
1: Πολλοί τα φτιάχνουν τα φουστάνια μόνοι τους και φαίνεται η διαφορά. Όταν κάνεις κάτι περίεργα φουστάνια που τα έχεις κάνει μόνος σου, ή τη φορά με κάλτσες όπως οι Γερμανοί, με πέδιλα, κάτι τέτοια. Και μας έβαλαν το όνομα. Μας θυμίζει αστραλό, τουρίστα. Καλή, τι λέτε, δεν είμαστε όλοι έτσι.
0: Εντάξει, δεν είναι όλοι έτσι. Καλά, και εσύ τώρα έχει το ελληνικό στοιχείο, ξέρεις που πας, τι κάνεις, πώς
1: δίνεις.
0: Ναι, δεν είναι το ίδιο.
1: Δεν καμία σχέση εγώ τον ντύσιμο.
0: Οι τουρίστες όμως φαίνονται, κάνουν μπαμ, παιδί μου. Άσχετα αν δεν είναι Αυστραλή ή οτιδήποτε άλλη εθνικότητα είναι, κάνουν μπαμ. Φαίνονται, τους καταλαβαίνω.
1: Από τον ντύσιμο το σημείο. Από τον ντύσιμο, ναι. Και λέω, ας το καλά, εντάξει, ωραίο όνομα έτσι. Ευτυχώς εγώ δεν μπορώ.
0: Τώρα θα γίνεις και εσύ Αυστραλή τουρίστας σε λίγο καιρό.
1: Εγώ να σου πω τόσο τακτικά που πηγαίνω. Ναι, θα γίνω.
0: Πότε?
1: Δεν εννοούμε την άλλη εβδομάδα. Δεν είμαι Αυστραλή τουρίστη, εννοούμε Ελλήνα εγώ.
0: Την έχεις βρει εσύ. Την έχεις βρει τώρα.
1: Εκεί είμαι εγώ. Θα κάτσω στο κρύο.
0: Φεύγεις από εδώ πέρα, κάνεις καλοκαίρι στην Ελλάδα. Μια χαρά.
1: Ακριβώς όπως θα λες. Έτσι θα κάτσω να σκάσω στράτη.
0: Καλέ, καλά κάνεις, καλέ τώρα. Καλέ
1: τώρα. Δεν παίρνουμε τίποτα μαζί μας.
0: Τα λέω, εγώ δεν με ακούνε.
1: Λεφτά και τα οικόδερα και τα σπίτια.
0: Να φύγουμε χαμογελαστή τουλάχιστον.
1: Έχουμε να ζούμε άνετα, δηλαδή αυτό που μπορούμε και αυτό.
0: That's it.
1: Ερχόμαστε πάνω, γιατί να μην το κάνουμε αυτό.
0: Μια χαρά ξηγείς.
1: Κατάλαβα που, πώς λένε, ότι σε 2 μέτρα θα πάμε όλοι.
0: Ένα, και τι έγινε.
1: Θα
0: γλιτώσεις και 5-10 ταξίδια, θα γλιτώσεις.
1: Δεν το σκέφτονται έτσι όμως. Δεν το σκέφτονται.
0: Εντάξει, αυτό είναι ο καθένας, σκέφτεται πώς νομίζει. Εντάξει, δεν το συζητάω.
1: Ναι, αλλά ειλικρινά τώρα. Είναι σωστό να μην ζεις εσύ και να.
0: Όχι, όχι, μαζί σου είμαι. Οι παλιοί τουλάχιστον εδώ πέρα, πόσες φορές έχουμε κάνει αυτή τη συζήτηση, δεν χαρήκανε τίποτα.
1: Έτσι, ναι. Αλλά εντάξει, επειδή το άκουσα χτες, ξέρεις, λέω ακόμη ακούγεται αυτό και μου έκανε εντύπωση, γι' αυτό το είπα. Λοιπόν, την αγάπη μου, την καλημέρα μου. Και καλό
2: παιδί. Έλα,
1: Σταυρόνι, Σταυρόνι.
2: Καλημέρα,
1: Σταυρόνι μου, ωραία Ολυμπιακάρα. Το πήραμε, το σηκώσαμε.
0: Ποιο γράμμα.
1: Και το μπάσκετ και όλα.
0: Με το μπάσκετ θα ασχολείστε τώρα.
2: Μην το δημιουργείς του στρατού ψυχολογικά.
0: Με το μπάσκετ θα ασχολείστε τώρα. Είναι ο καιρός που ασχολείστε με το μπάσκετ.
2: Θα βάλεις τα κλάματα.
0: Τσιγάρε, μην βάλει τα κλάματα. Μιλάς στον πρωταθλητή, ρε. Μην άσχετε με εμένα. Εγώ είμαι πρωταθλητής.
1: Έχεις λίγο. Κράτα την
0: Δεν με ενδιαφέρει καθόλου τον μπάσκετ.
1: Πες το.
0: Να σου
1: πω κάτι. Σταυρό.
0: Ο άλλος ο Γιανακόπουλος μπήκε, έβαλε συνεργείο μέσα και κάνει ένα πολύ μαζί.
1: Σταυρό, ναι, άκουμε. Περίμενα. Τουλάχιστον για τον μπάσκετ θα βάλει. το εθνικό ύμνο του Ολυμπιακού.
0: Χριστός και Παναγία και θαύματα τα έργα. Παναγία
1: μου. Το εθνικό ύμνο για την ΑΕΚ. Καθεσίων το έβαλε. Λέω έπρεπε να πάω και την ημέρα εγώ να του πω Στράτο εγώ. Εδώ είμαι θα βάλω στο εθνικό ύμνο.
0: Όχι να βγάζουμε τίποτα ασπιράκι.
2: Κοίτα τι θα κάνεις. Άμα θέλεις να ακουστεί ο ύμνος μας, θα πάρεις τηλέφωνο, θα έχεις ετοιμάσει τον ύμνο.
1: Ναι, και να ακουστεί στον αέρα. Ναι, ναι, έτσι. Κάντο, κάντο, Σταυρό, να κάντο.
2: Και άσερε και να χοροπηδάει το Στράτο και τον Νίκο.
1: Θα το κλείσει καλά, ξέρεις είναι το τους εδώ. Θα το κλείσει καλά, δεν θα μας αφήσει.
2: Εμείς θα συναντηθούμε στην Αθήνα. Θα γίνει πιο χαμός εκεί.
1: Σίγουρα, ναι, σίγουρα. Θα, θα πάμε και στο Καραϊσκάκι, θα πάμε από τα Σαλιμάνια από εκεί, Κερατέα και όλα αυτά. Ναι, ναι, ναι, ναι. Ποιος μας πιάνει.
2: Θα δέσουμε το Στράτο. Ποιος μας πιάνει. Θα δέσουμε το Στράτο, άκου, δεν
1: είναι. Εκείνος Φιλαδέλφια, άστονε, δεν κατεβαίνει τόσο από το Πειραιά μεριά.
0: Γιατί, α, δεν έχω πρόβλημα.
2: Θα το δέσουμε και το βάλουμε σε μια τρέλα και τον γυρνάμε γύρω-γύρω από το Καραϊσκάκι.
0: Σιγάρε.
1: Λες να το κάνουμε αυτό.
0: Σιγάρε.
1: Σιγάρε. Καλή ιδέα. Συμφωνώ. Συμφωνώ. Και θα ξέρεις τι, ο Στράτος είναι τόσο πυγμακάρης. Ακόμη και να τον φέρουμε ΑΕΚ να φωνάζει. Το λέω εγώ. Δεν το βάζει κάτω.
0: Καλέ, πάτε καλά.
2: Μιλάγανε τώρα με τον κύριο που οδηγάει, με τον άλλο το φίλο που οδηγάει οδηγός κι αυτός. Είναι ΑΕΚΤΖΙΣ.
1: Ναι, ναι, το έχω καταλάβει, ναι, ναι. Τον Βασίλη, πώς το λένε, Βασίλη, ναι.
2: Μια κυρία είπε για τον ήλιο, εμείς δεν θέλουμε τον ήλιο γιατί είναι κίτρινος.
1: Εμείς είμαστε γαύροι, γαύροι εμείς είμαστε, γαύροι είμαστε εδώ, ε, γαύροι.
2: Το ήλιο Βασίλη,
1: ρομαντικοί άνθρωποι, ρομαντικοί άνθρωποι, το έχουμε, το έχουμε.
0: Πολύ ρομαντικοί.
2: Όλα τα πρωτεία να τα έχουμε εμείς, όλα τα πρωτεία.
0: Ποια πρωτεία?
1: Όλα τα καλά έχουμε. Μιλάμε. Έτσι, δεν θα έσταυρονε. Εμείς έχουμε πιο πολύ δύναμη. Εδώ είναι μόνο δύο αξίδες.
0: Μόνοι τους μιλάμε.
1: Άμα μαζευτούμε, γεμίσουμε.
0: Καλέ, πόσα Φεράρι κυκλοφορούν και πόσα Φιατάκια.
1: Φεράρι πού κυκλοφορούν
2: το
1: όξιλο.
2: Ναι, ναι. Θα το ξεχυλώσουμε άμα θα μαζευτούμε.
0: Ναι, ναι.
1: Λες. Τι είναι το μαγαζί, καλέ, εδώ θα γεμίσουμε όλο τον Μπέντλι, τι λες τώρα, μόνο το μαγαζί θα γεμίσουμε, τι λες τώρα, όλο τον Μπέντλι θα γεμίσουμε.
0: Δεν γεμίζετε ταξί ούτε με το ταξιτζί.
2: Και πίσω στο
1: Στράτο, δεν συμφωνώ με αυτό που λες, ξέρεις πολύ καλά ο Ολυμπιακός τι γίνεται.
0: Ο άλλος εδώ ρωτάει, ο φίλος μου εδώ ο Νίκος, που είναι πάρα πολύ έξυπνο παλικάρι, από τα πιο έξυπνα που έχετε γνωρίσει.
1: Λοιπόν, πω,
0: ο Νίκο, ένας μοναδικός Νίκος Αρίς.
1: Ο Αρίς, ναι.
0: Λοιπόν, λέει
1: ναι.
0: Κερατέα τη λένε γιατί έχει πολλά κέρατα, ήρεμα λέει, ρωτάω.
1: Ανάλογα πώς το παίρνει ο καθένας. Ναι. Άμα εκείνος το νομίζει κέρατα, του το δίνουμε έτσι.
0: Ναι.
1: Έτσι, όπως το σκέφτεται ο καθένας.
0: Ναι, έχει κερατούκλειδες.
1: Είναι κέρατο.
0: Ναι, δεν κατάλαβα, τι είναι ο πρόβλημα.
1: Ο καθένας πώς το βλέπει. Έτσι.
0: Και άμα το αλλού του αρέσουν τα κέρατα, δεν κατάλαβα.
1: Ο ένας μιλάει για τα κέρατα τα αλλού, ο ένας έχουμε κέρατα και αυτοί έχουν ένα πιο.
0: Τιμή μας και καμάρι μας, δηλαδή, δεν κατάλαβα.
1: Έτσι είναι. Ο καθένας που μιλάει για τα
0: κέρατα. Κάτσε γιατί άλλος δεν ακούγεται. Δεν λένε και ο
1: Ολυμπιακός. Ναι.
2: Στρατό.
0: Βέλα.
2: Να πω.
0: Τι έπαθες?
2: Συγχαρητήρια για την Αντριάννα. Το πείμα του και τα δύο ήταν ωραία, αλλά του Πόντου ήταν πολύ πολύ φοβερό πείμα. Πολύ φοβερό. Ήταν πάρα πολύ ωραίο.
0: Ναι, ήταν ωραίο.
1: Πολύ. Καλά, εσύ με έλεγες τον Ολυμπιακό τώρα. Πώς τα άλλαξες τώρα, δεν κατάλαβα.
2: Να πούμε και συγχαρητήρια, Έλλη. Έλα, Έλλη, Έλλη.
1: Από τον Ολυμπιακό τώρα δεν κολλάει, εντάξει. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων, εντάξει. Όλα καλά. Έγινε, Σταυρώνη, καλούς δρόμους να έχεις.
2: Θα τα πούμε την Αθήνα.
1: Ναι, σίγουρα. Στον Πειραιά, καλέ. Ποια Αθήνα, στον Πειραιά.
2: Θα διοργανώσουμε με την Κέιτη Θεά να πιάσουμε το Στράτο.
1: Την αγάπη μου, καλημέρα στον τον κόσμο.
0: Γεια σας.
1: Άντε, bye, bye, bye.
0: Bye. Συγγνώμη, αλλά πώς το παίρνει ο καθένας δεν είναι δική μου δουλειά. Τώρα αυτό τι είναι, παιχνιδάκια μας κάνεις.

0: Έτσι λέει, είπε η Έλλη, ρε, όπως το παίρνει ο καθένας. Πάλι εγώ λευταίο. Εσένα το μυαλό σου είναι πονηρό.
1: Μα χθες που γράφες πόσο με θες, λες να βρεθούμε ξανά.
0: Ρωτά, λέει, ρε, στάδε, να μας πούνε πόσοι γάβροι χωράνε σε μια ψαροκασέλα και πόσοι ροφοί. Σωστό.

0: Έλα, Σοφάκι μου.
1: Συγγνώμη που ξαναπέρνω.
0: Ναι.
1: Πήρα να πω συγχαρητήρια στην Αντριάννα. Την ευχαριστούμε πολύ για τα ωραία της κλίματα. Ήταν πολύ συγκινητικά. Πολύ ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ και την αγαπώ πολύ πολύ.
0: Γεια σου, Σοφάκι μου, σ' άκουσα, να είσαι καλά.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ.
0: Γεια σου, γεια σου.

Καλημέρα να στείλω στην Καμπέρα σε μια αγαπημένη μου, πολύ αγαπημένη μου την Κρυσταλία. Καλημέρα στην παρέα Λία την πρωτεύουσα, 75 και σήμερα. Αμάν, κι άλλος μετράει αντίστροφα. 15, είπαμε, 15 Αυγούστου, μην το ξεχνάς. Ο άλλος ακύρωσε και τα τουρ του όλα.

0: Η ΚΝΕ τρολάρει τον Τσίπρα. Για να μάθετε, λέει, τις θέσεις του κόμματός του, καλέστε το 100.
1: Γιατί πικραίνες.
0: Αυτός δεν ήταν ΚΝΕ της παλιά.
1: Τι σε έχει κάνει να φοβάσαι στη ζωή.
0: Και καλά που λέγεται Ελλάς το κόμμα, ρε παιδί μου, καλέστε το 100.
1: Τότε θα
0: τον τρολάρουν.
1: Είσαι η δύναμη μου, ανάσα στο κορμί μου.
0: Λοιπόν, όπως σας είπα, παρακολούθησα το πρώτο επεισόδιο. Θα πάω στο δεύτερο επεισόδιο του ντοκιμαντέρ που κάνανε αυτές οι δύο κοπέλες, που μας είπε χθες ο Ευάγγελος ο Πλοκαμά πού προέρχονται, ποιους χώρους και τι έχουν κάνει οι προγονείς τους. Δεν θα σταθώ όμως αυτό. Θα σταθώ το ντοκιμαντέρ ουσιαστικά έχει να κάνει με τους ΣΥΡΙΖΑ τους ανθρώπους που ζήσαν από μέσα όλο αυτό μαζί με τον αρχηγό τους τον Τσίπρα.
1: Απόψε που μου λείπει.
0: Δεν είναι και το πιο έτσι καλό ντοκιμαντέρ για τον Τσίπρα και αυτά που λένε οι ίδιοι οι ΣΥΡΙΖΑΙ. Του ξέραμε, λέει, ότι αυτά που λέει δεν γίνονται. Δεν υπήρχε περίπτωση, δηλαδή, ούτε με ένα νόμο και ένα άρθρο να καταργηθούν τα μνημόνια, ούτε τα μνημόνια να καταργηθούν. Έβγαινε, μίλαγε στον κόσμο, έλεγε, ξέρω εγώ, ότι το go back, κυρία Μέλκερ, και go back, Σόιμπλε, και ξέρω εγώ, όλα αυτά. Και απ' την άλλη, μίλαγε μαζί του στο τηλέφωνο και έλεγε, μην ανησυχείτε, θα πάνε όλα καλά με τις διαπραγματεύσεις και θα συνεργαστούμε όπως πρέπει και αυτά. Δηλαδή, ουσιαστικά έλεγε ψέματα στο ελληνικό λαό για να αλλιεύσει ψηφαλάκια. Έτσι. Έχει δείξει τα δείγματά του. Ποιος είναι και τι δεν είναι. Να τα λέμε και αυτά. Όπως πρέπει. Έτσι. Άποψή μου φυσικά. Γιατί βλέπω ότι έχει και ένα ιδιαίτερο έτσι, μεγάλο ρεύμα περίπου του 10 με 12% που τον θέλουν και προφανώς θα τον ψηφίσουν. Από εκεί και πέρα δεν ξέρω. Είναι πολλά τα ερωτηματικά τα δικά μου. Είναι το όνομα, το τι θέλει να βγάλει προς τα έξω, αυτό το συμπαράταξη. Αν είναι θέμα ή δεν είναι, το αριστερή είναι το συμπαράταξη. Έχω ερωτηματικά. Το ελληνική είναι το προφανές. Το αριστερό νομίζω. Έχουμε χάσει τώρα και την μπάλα γιατί έχουμε διαμορφώσει και άλλους έτσι χώρους. Έχουμε τους χώρους πέρα της του κέντρου. Η δεξιά ή η αριστερά.

Άλλωστε είχε πει και ο Σταμάτης Κροανάκης, το είχε πει ότι η αριστερά και τα σπίτια της, λέει, το βιώσαμε και με το ΚΚΕ και με το ΚΚΕ ιστορικού, το είδαμε και με τη διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ, ακόμα και στη διάρκεια της κυβέρνησης του ήταν, όταν οι σύντροφοι, λέει, ένας για χείο τράβηξε.

0: Έχουμε μια νύφια εκεί, τις νύφες του Άισις, να κατηγορείτε.
1: Απίστευτος ο πως.
0: Για τρομοκρατικά αδικήματα μετά την αφιξή της στην Αυστραλία. Και γιατί τη φέρατε? Μία λέει από τις γυναίκες που επέστρεψαν από τη Συρία συνελήφθη και θα την οπίσει κατηγορία για τρομοκρατία. Τη φέρατε εδώ δηλαδή για να την συλλάβετε.

Νέα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν μετά από επίθεση στα στενά, με ντρόν στα στενά του Ορμούζ μέσω διαπραγματεύσεων για εκεχηρία. Οι επιθέσεις, λέει, στόχευσαν στρατιωτική εγκατάσταση, η οποία θεωρήθηκε απειλή για αμερικανικές δυνάμεις και για την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά.

0: μπορώ.
1: Βλέπουμε μια κλιμάκωση ενώ συνεχίζονται οι συνομιλίες, η αλήθεια είναι. Τα νέα πλήγματα σημειώνονται ενώ συνεχίζονται οι προσπάθειες για συμφωνία ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη με σκοπό τον τερματισμό του πολέμου.
0: Κοιμηθώ, σε σκέφτομαι και ακόμα σ' αγαπώ.
1: Ο Τραμπ λέει δεν είμαστε ικανοποιημένοι από τους όρους της συμφωνίας. Πάντως η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω πώς το εκλαμβάνετε εσείς, ότι βλέπω μία κατάσταση γενικότερης αποκλιμάκωσης. Βλέπω κανένα να μην συμφέρει να συνεχίσει τον πόλεμο, έτσι, ούτε την Αμερική, ούτε το Ιράν που γονατίζει οικονομικά με όλο αυτό.
0: Ακόμα και να θέλω δεν μπορώ.
1: Βλέπω όμως κανέναν που δεν θέλει να βάλει την ταμπέλα της υποχώρησης επάνω του.
0: Ήρθε στο κρεβάτι πριν πλαγιάσω. Μα πώς να κοιμηθώ, σε σκέφτομαι.
1: Θέλουν πολύ να κάνουν, λέει, συμφωνία. Δεν νομίζω ότι έχουν άλλη επιλογή, είπε χαρακτηριστικά ο Τραμπ. Καλημέρα, λέει, από το Toyota. Ξεχάστε, λέει, τα BMW και τις Mercedes. Κοίταξε, αλήθεια είναι ότι το Toyota δεν χαλάει, δεν σπάει.
0: Η τύχη σου να κάνεις.
1: Είναι αλήθεια αυτό.

Στο Λίβανο χαμός, πραγματικά ένας κακός χαμός. Οι Ισραηλινοί, εγώ δεν έχω ξαναδεί κάτι πάνω. Βλέπουμε και τον πόλεμο της Ουκρανίας, βλέπουμε και τα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν, okay. Αλλά αυτό που κάνει το Ισραήλ, δηλαδή όπως έκανε στην Παλαιστίνη, αυτό που κάνει το Ισραήλ, να στοχεύει πραγματικά μεγαλούπολης και άμαχο πληθυσμό τόσο πολύ εύκολα και χωρίς δηλαδή χτυπήματα, τυφλά τελείως, σκοτώνονται παιδάκια, άμαχος πληθυσμός γενικότερα, ισοπεδώνουν πραγματικά όλες τις πόλεις που βομβαρδίζουν. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό.

Η Ουγκάντα κλείνει τα σύνορά της. Πάνω από 1000 τα έποπτα κρούσματα έμπολα στο Κονγκό. Αυτό μας έλειπε τώρα. Φόβοι για μεγάλη εξάπλωση. Δεν ξέρω πού μπορούν να το περιορίσουν αυτό το πράγμα.

0: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
1: Η γραμμή βοήθειας της αστυνομίας είναι διαθέσιμη 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα, όποτε και αν χρειάζεστε την αστυνομία, αλλά δεν πρόκειται για κάτι επίγον. Για να αναφέρετε στη γλώσσα σας μη επίγοντα εγκλήματα ή περιστατικά, καλέστε το TIS National στο 131 450 και ζητήστε τη γραμμή βοήθειας της αστυνομίας της Βικτόριας. Εναλλακτικά, μπορείτε να καλέσετε τη γραμμή βοήθειας της αστυνομίας στο 131 450 44 και η κλήση σας θα απαντηθεί στα αγγλικά. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, καλέστε το 000 για άμεση επέμβαση της αστυνομίας. Εγκεκριμένη ανακοίνωση από την κυβέρνηση της Βικτόριας Μελβούρνη.
2: Οδηγείτε με λιγότερο από 5 ώρες ύπνο. Θέτετε τον εαυτό σας και την οικογένειά σας σε κίνδυνο. Όταν είστε κουρασμένοι, αντιδράτε αργά και έχετε 4 φορές περισσότερες πιθανότητες σύγκρουσης του οχήματός σας. Δεν αξίζει ποτέ να το διακινδυνεύετε. Προγραμματίστε το ταξίδι σας και σκεφτείτε να οργανώσετε έναν εναλλακτικό τρόπο μετακίνησης ή να κοιμηθείτε περισσότερο πριν οδηγήσετε. Για να παραμένουν όλοι ασφαλείς στον δρόμο, μην οδηγείτε ποτέ όταν είστε κουρασμένοι. Μήνυμα από την TAC.
3: Γιορτάζουμε 100 χρόνια από τη γέννηση του Μίνι Πλέσα, ενός από τους πιο εμβληματικούς Έλληνες συνθέτες. Την Κυριακή 31 Μαΐου στο Melbourne Recital Center ζήστε μια μοναδική συναυλία αφιέρωμα με τον Δημήτρη Μπάση.
4: Τόσα καλοκαίρια
3: υπό τη διεύθυνση του George Ellis. Από μουσική για τον κινηματογράφο μέχρι διαχρονικά τραγούδια, το έργο του Πλέσα έχει σημαδέψει γενιές και παραμένει ζωντανό μέχρι σήμερα. Απολαύστε αυτές τις μεγάλες επιτυχίες ζωντανά σε μια δυνατή βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας τηλεφωνικά στο 03 96 99 33 33 ή online το www.melbournerecital.com.au. Μην το χάσετε!
5: Το Ρυθμός Radio σε πάει Χρήστο Μάστορα και Μέλισσες. Οι μοναδικές Μέλισσες που ο εκρηκτικός Χρήστος Μάστορας έρχονται για μια ανεπανάληπτη συναυλία και το Ρυθμός Radio σου δίνει την ευκαιρία να το ζήσεις από κοντά. Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio και πάρε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό. Μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσει διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία.
6: Διαταγάς.
7: Πετάξω στο Meet Me απέναντι και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω.
6: Μάλιστα. Τι να σας φέρω?
7: Κάτι ελαφρύ, δεν θα φάω σήμερα. Δεν πεινάω. Ένα γύρος πλέιτ.
6: Με κοτόπουλο.
7: Με κοτόπουλο. Και ένα χταποδάκι στη σχάρα. Κυβούσε, πες τους να ετοιμάσουν και ένα street burger με chips.
6: Αν υπάρχει.
7: Υπάρχει στο Meet Me. Έχει κάθε μέρα μπέργκερ. Άντε πήγαινε. Και πούσε να ετοιμάσει μια σαλάτα ντάκο πες του. Και ένα φρέντο για τη χώνεψη.
6: Μόνο αυτά?
7: Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω. Δεν έχω όρεξη.
3: Για γεύσεις με κλασική αξία, Meet Me Souvlakeri. 24 Eaton Mall, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 68 55 55.
5: Τώρα στο Meet Me Souvlakeri θα βρείτε και ένα νεωμένο μενού με μαγειρευτά και ψάρι.
8: Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
9: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
8: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
9: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
8: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
9: Τηλέφωνο 9429-4800.
8: 429 Bridge Road, Richmond.
9: Moss Property Consultants.
8: Αξιοπιστία
9: και ασφάλεια.
10: Στην O'Brien Real Estate είμαστε ο Σταύρος και ο Δημήτρης, δύο Έλληνες που στηρίζουν την ελληνική κοινότητα με πάθος και αφοσίωση. Ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι να έχετε ανθρώπους που σας καταλαβαίνουν και σας εμπιστεύονται. Γι' αυτό είμαστε εδώ, για να σας καθοδηγήσουμε σε κάθε βήμα της διαδικασίας αγοράς ή πώλησης. Ως Έλληνες μοιραζόμαστε τις ίδιες αξίες, την ίδια γλώσσα και μια βαθιά αγάπη για την κοινότητά μας. Έχουμε βοηθήσει πολλούς συμπατριώτες μας να βρουν το ιδανικό σπίτι ή να πουλήσουν το ακίνητό τους με επιτυχία. Αν σκέφτεστε να πουλήσετε ή να αγοράσετε, εμπιστευτείτε μια ομάδα που είναι δίπλα σας σαν οικογένεια. Επικοινωνήστε με τον Σταύρο Αμπατζίδη στο τηλέφωνο 0409 78000 ή με τον Δημήτρη Κοπτή στο 0477 074 156. Μάθετε περισσότερα στο www.obrienrealestate.com.au. O'Brien Real Estate. Η ομάδα που στηρίζει την ελληνική κοινότητα με υπερηφάνεια.
9: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
11: Αρκετά.
9: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
11: Αρκετά.
9: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
11: Αρκετά.
9: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
12: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
9: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
12: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
9: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp, +30 69 40 66 70 71.
12: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
9: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
13: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
14: Έχασες κάποιο interview?
13: Κανένα πρόβλημα.
14: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand.
13: Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast.
14: Ρυθμός Radio

0: Ο Σταύρος λέει: φιλιακό καμπάνα χωρίς διακοπές. Πες στην κυρία να πετάξει το κινητό να πάρει καινούριο. Το σεφ θα ανακαινιστεί, λέει, με χρήματα του ελληνικού λαού. Να τα λέμε και αυτά. Εντάξει, το σεφ θα ανακαινιστεί με χρήματα του ελληνικού λαού, Ευάγγελε. Όπως και το γήπεδο του Παναθηναϊκού θα γίνει με χρήματα του ελληνικού λαού. Χωρίς να βάλει φράγκο ο Παναθηναϊκός. Όπως δεν έβαλε ο Ολυμπιακός, η μόνη ομάδα που βάλε λεφτά για το γήπεδο της ήταν η ΑΕΚ. Από τα 90 εκατομμύρια, 20 εκατομμύρια πήρε το κράτος και αυτά για την υπογειοποίηση που ήταν ο δρόμος. Τα άλλα τα βάλε ο Μελισάν, το Champions League και οι άλλοι μέτοχοι. Anyway, παρένθεση. Το άλλο, λέει ο Βασίλης, το άκουσες. Ένα βλήμα, λέει, του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου είπε το Τζίπρα Κουραμπιέ. Ποιος? Έλα, κύριε Κωστά.
1: Καλησπέρα, κύριε Στράτου. Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Όλα τα αδέλφια στο ρυθμό. Τα συλληπιτήρια στον κύριο Λάζαρο. Κύριε Στράτου, πες μου τώρα που άκουσα για τι γίνεται στην Παλαιστίνη. Εντάξει, το ξέρουμε.
0: Στην Παλαιστίνη, στο Λίβανο.
1: Καλά, Λίβανο, Παλαιστίνη.
0: Ναι, ρε παιδί μου, βλέπω και βομβαρδίζουν χωρίς να έχουν κανένα ενδιασμό τίποτα.
1: Γι' αυτό έχω μια ερώτηση. Τα κτίρια τα βλέπετε?
0: Κανένα ενδιασμό τίποτα.
1: Γι' αυτό έχω μια ερώτηση. Τα κτίρια τα βλέπετε, πώς πέφτουν? Μια ερώτηση. Πιστεύετε ότι

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη ακούς ρυθμό. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio Podcast.

πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα, σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα στα

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: κοντά.
1: Το Ρυθμός Radio σε πάει Χρήστο Μάστορα και Μέλισσες. Οι μοναδικές μέλισσες και ο εκρηκτικός Χρήστος Μάστορας έρχονται για μια ανεπανάληπτη συναυλία και το Ρυθμός Radio σου δίνει την ευκαιρία να το ζήσεις από κοντά. Μαργαρίτα. Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio και πάρε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό. Μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσει διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία. Η ώρα είναι 3. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 8 το πρωί. Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
2: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
3: Η πλούσια ιστορία της.
2: Ο φυσικός πλούτος της.
3: Όλη η ελληνική έμπνευση
2: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
3: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
2: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
3: Instagram Greggio Australia.
2: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Λοιπόν, τι σκέφτεσαι όταν ακούς τη λέξη σουβλάκι?
1: Meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη πιτόγυρο?
1: Meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη γύρος πλέι?
1: Meet me.
0: Τη λέξη καλαμάρι? Τη λέξη μπέργκερ? Τη λέξη χταπόδι?
1: Meet me, meet me, meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη σουτζούκι?
1: Meet me.
0: Για να μην σας κουράσουμε, το σκέφτεσαι διαρκώς.
2: Meet me σουβλακερί, το νούμερο ένα σουβλάκι της Μελβούρνης και τη σκέψη σου.
0: 24 ή τον Μόλο Κλέι.
2: Τώρα μπορείς να απολαύσεις το Meet me και στο σπίτι σου με Uber Eats.
0: Όταν ακούς τη λέξη Μελβούρνη.
1: Meet me.
0: Meet me σουβλακερί, κολλάς μαζί του.
3: Τώρα στο Meet me σουβλακερί θα βρείτε και ένα νεωμένο μενού με μαγειρευτά και ψάρι. Η ώρα είναι 4. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 9 το πρωί. Έχεις βρει το ρυθμό της επιχείρησής σου. Τώρα ήρθε η ώρα να ανεβάσεις το ρυθμό των πωλήσεων. Όταν η αγορά τρέχει σε γρήγορους ρυθμούς, για να ξεχωρίσεις, η επιχείρησή σου θέλει το σωστό ρυθμό. Διαφημιστείτε στο Ρυθμός Radio και ακουστείτε σε όλη τη Μελβούρνη. Δημιουργήστε το δικό σας campaign τώρα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
4: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
5: Αρκετά.
4: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
5: Αρκετά.
4: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
5: Αρκετά.
4: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
6: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
4: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο real estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
6: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
4: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp. +30 69 40 66 70 71.
6: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
4: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
7: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς

0: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
1: Κάθε Τρίτη στις 7 το απόγευμα, ο Γιώργος Τζανόπουλος και ο Μιχάλης Προφύρης μας προσκαλούν στο Άκου να Δεις, ένα απολαυστικό δίωρο με επικαιρότητα, παράξενα, viral, την καλύτερη μουσική και πολύ χιουμορ. Κάθε Τρίτη, 7 με 9 το βράδυ, Άκου να Δεις.
2: Γιορτάζουμε 100 χρόνια από τη γέννηση του Μίνι Πλέσα, ενός από τους πιο εμβληματικούς Έλληνες συνθέτες. Την Κυριακή, 31 Μαΐου, στο Melbourne Recital Center, ζήστε μια μοναδική συναυλία αφιέρωμα με τον Δημήτρη Μπάση.
3: Τόσα καλοκαίρια.
2: Υπό τη διεύθυνση του George Ellis. Από μουσική για τον κινηματογράφο μέχρι διαχρονικά τραγούδια, το έργο του Πλέσα έχει σημαδέψει γενιές και παραμένει ζωντανό μέχρι σήμερα. Απολαύστε αυτές τις μεγάλες επιτυχίες ζωντανά σε μια δυνατή βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας τηλεφωνικά στο 03-9699-3333 ή online το www.melbournerecital.com.au. Μην το χάσετε.
4: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
5: Έχασες κάποιο interview?
4: Κανένα πρόβλημα.
5: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast.
4: Ρυθμός Radio Podcast.

Μαρίτα. Το Ρυθμός Radio σε πάει Χρήστο Μάστορα και μέλισσες. Οι μοναδικές μέλισσες που ο εκρηκτικός Χρήστος Μάστορας έρχονται για μια ανεπανάληπτη συναυλία και το Ρυθμός Radio σου δίνει την ευκαιρία να το ζήσεις από κοντά. Μαργαρίτα. Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio και πάρε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό. Μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσει διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία. Μην πας πουθενά. Σε λίγα λεπτά θα ακούσεις αυτό.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο. Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
2: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
1: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
2: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
1: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
2: Τηλέφωνο 9429-4800.
1: 429 Bridge Road, Richmond.
2: Moss Property Consultants.
1: Αξιοπιστία
2: και ασφάλεια.
3: Η ώρα είναι 5. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 10 το πρωί.
4: Στην O'Brien Real Estate είμαστε ο Σταύρος και ο Δημήτρης. Δύο Έλληνες που στηρίζουν την ελληνική κοινότητα με πάθος και αφοσίωση. Ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι να έχετε ανθρώπους που σας καταλαβαίνουν και σας εμπιστεύονται. Γι' αυτό είμαστε εδώ για να σας καθοδηγήσουμε σε κάθε βήμα της διαδικασίας αγοράς ή πώλησης. Ως Έλληνες μοιραζόμαστε τις ίδιες αξίες, την ίδια γλώσσα και μια βαθιά αγάπη για την κοινότητά μας. Έχουμε βοηθήσει πολλούς συμπατριώτες μας να βρουν το ιδανικό σπίτι ή να πουλήσουν το ακίνητό τους με επιτυχία. Αν σκέφτεστε να πουλήσετε ή να αγοράσετε, εμπιστευτείτε μια ομάδα που είναι δίπλα σας σαν οικογένεια. Επικοινωνήστε με το Σταύρο Αμπατζίδη στο τηλέφωνο 0409 78000 ή με τον Δημήτρη Κοπτή στο 0477 074 156. Μάθετε περισσότερα στο www.obrienrealestate.com.au. O'Brien Real Estate. Η ομάδα που στηρίζει την ελληνική κοινότητα με υπερηφάνεια.
0: Ακούστε τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: μάρκετινγκ, η εμπιστοσύνη είναι τα πάντα. Και οι έρευνες το λένε ξεκάθαρα. Οι ακροατές εμπιστεύονται το αγαπημένο τους ραδιόφωνο σαν τις συμβουλές ενός καλού φίλου. Όταν μιλάς μέσα από το Ρυθμός Radio, δεν κάνεις απλά διαφήμιση. Χτίζεις σχέση εμπιστοσύνης με τη μεγαλύτερη ελληνική κοινότητα της Μελβούρνης. Κάντε την επιχείρησή σας κομμάτι της καθημερινότητας χιλιάδων ακροατών στη Μελβούρνη. Δυναμώστε το brand σας σήμερα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
1: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας. Η πλούσια ιστορία της. Ο φυσικός πλούτος της. Όλη η ελληνική έμπνευση αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio, που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά, ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08. Instagram Greggio Australia. Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.
2: Μαζέψα τα πράγματα μας μέσα σε μια τσάντα.

Θα ξεφοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα, και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

όλα σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Μαργαρίτα.
1: Το Ρυθμός Radio σε πάει Χρήστο Μάστορα και μέλισσες. Οι μοναδικές μέλισσες που ο εκρηκτικός Χρήστος Μάστορας έρχονται για μια ανεπανάληπτη συναυλία και το Ρυθμός Radio σου δίνει την ευκαιρία να το ζήσεις από κοντά.
2: Μαργαρίτα.
1: Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio και πάρε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό. Μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσει διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία.
3: Κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ στο Eaton Mall και συγκεκριμένα στον εξωτερικό χώρο του Meet Me, όπου γίνεται ένας χαμός από ωραίες γεύσεις και όμορφες μυρωδιές στα τραπέζια. Ας ρωτήσουμε μερικούς καλοφαγάδες όμως να μας πούν την εμπειρία τους. Γεια σας.
4: Γεια σας.
3: Τι καλό τρώτε?
4: Α, τρώω ένα πολύ ωραίο γύρος plate. Τι ωραίο δηλαδή. Ξέρετε, υπέροχο. Αυτός ο γύρος δεν είναι γύρος. Είναι μαγεία. Θέλω να πω, η γεύση. Τραγανός, ζουμερός. Το καταλαβαίνεις ότι είναι φρέσκος. Το κρέας είναι το κάτι άλλο. Δηλαδή, δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε. Τρώω κάθε μέρα εδώ και 2 και 3 και 4 φορές. Έχω ξενυχτήσει μια φορά εδώ πέρα έξω το μαγαζί. Περίμενα να ανοίξει. Μην το πείτε αυτό στη γυναίκα μου, κόψτε το. Γιατί εδώ, καλέ μου κύριε, μιλάμε για φαγητό με φύ κεφαλαίο. Είπα φύ. Φέρτε μου άλλο ένα γύρος plate. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο γύρος. Ό,τι σερβίρουν είναι υπέροχο. Γύρος λαμπ, μην μπέρκε, σουτζουκάκια, λουκάνικα, καλαμάρια, χταπόδια. Σαν πίνακα ζωγραφική ένα πράγμα. Μην νομίζετε. Βαν Γκόγκ, Πικάσο, Νταλίδα, Βίντζικ, όλοι αυτοί οι καλλιτεχνάδες. Από τα πιάτα που σε πνεύστηκαν, γκαραντί. Τι να σας λέω τώρα. Μην κάθεστε όρθιος να κεράσω ένα πτώγυρο με λαμπ. Δεν έχεις ξαναφάει, δεν έχεις ξαναγευτεί τέτοια ομορφιά.
1: Το σουβλάκι που κάνει όλη τη Μελβούρνη να παραμιλά. Meet Me Σουβλακερί, 24 Eaton Mall, Oakley. Παράγγειλε online στο meetmesouvlakeri.com.au ή μέσω Uber Eats. Τώρα στο Meet Me Σουβλακερί θα βρείτε και ένα νεωμένο μενού με μαγειρευτά και ψάρι. Η ώρα είναι 6. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 11 το πρωί.
5: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
6: Αρκετά.
5: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
6: Αρκετά.
5: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
6: Αρκετά.
5: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
7: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
5: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
7: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
5: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp. WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
7: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
5: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
1: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.

0: Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη ακούς ρυθμό.
1: Στην ηλικία μου η προστασία είναι απλά μέρος της ζωής. Για να αντιμετωπίσω ιούς όπως της γρήπης, του COVID και του RSV εμβολιάζομαι τακτικά. Οι ιοί αλλάζουν συνεχώς. Γι' αυτό ο εμβολιασμός είναι πολύ σημαντικός για να προστατευτείτε από σοβαρή ασθένεια και νοσηλεία. Και οι κίνδυνοι αυξάνονται μετά τα 65. Ο εμβολιασμός είναι η καλύτερη προστασία. Μιλήστε με τον επαγγελματία υγείας σας και κλείστε ραντεβού για τους εμβολιασμούς σας σήμερα. Εξουσιοδοτημένο από την Αυστραλιανή κυβέρνηση Καμπέρα.
0: Κάθε Δευτέρα, 7 με 9 το απόγευμα, ακούμε Λαϊκό Αναβάτη με τον Νίκο Καραδήμα και τον Γιώργο Γιαννόπουλο. Γυρνάμε πίσω στις αγαπημένες δεκαετίες του 60, του 70 και του 80 με λαϊκές επιτυχίες και τα αγαπημένα των ακροατών. Λαϊκός Αναβάτης, κάθε Δευτέρα, 7 με 9 το απόγευμα.

Μπες τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio. Ρυθμός Radio.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Η ώρα είναι 7. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12 το μεσημέρι.
1: Στην O'Brien Real Estate είμαστε ο Σταύρος και ο Δημήτρης. Δύο Έλληνες που στηρίζουν την ελληνική κοινότητα με πάθος και αφοσίωση. Ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι να έχετε ανθρώπους που σας καταλαβαίνουν και σας εμπιστεύονται. Γι' αυτό είμαστε εδώ για να σας καθοδηγήσουμε σε κάθε βήμα της διαδικασίας αγοράς ή πώλησης. Ως Έλληνες μοιραζόμαστε τις ίδιες αξίες, την ίδια γλώσσα και μια βαθιά αγάπη για την κοινότητά μας. Έχουμε βοηθήσει πολλούς συμπατριώτες μας να βρουν το ιδανικό σπίτι ή να πουλήσουν το ακίνητό τους με επιτυχία. Αν σκέφτεστε να πουλήσετε ή να αγοράσετε, εμπιστευτείτε μια ομάδα που είναι δίπλα σας σαν οικογένεια. Επικοινωνήστε με τον Σταύρο Αμπατζίδη στο τηλέφωνο 0409 78000 ή με τον Δημήτρη Κοπτή στο 0477 074 156. Μάθετε περισσότερα στο www.obrienrealestate.com.au. O'Brien Real Estate. Η ομάδα που στηρίζει την ελληνική κοινότητα με υπερηφάνεια.
2: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης. Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
3: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Κάθε επιτυχημένη επιχείρηση έχει το δικό της ρυθμό. Ρυθμό στην εξυπηρέτηση, ρυθμό στην ανάπτυξη, ρυθμό στην επιτυχία. Για να κρατήσεις όμως το brand σου στην κορυφή, η επιχείρησή σου θέλει ρυθμό. Διαφημιστείτε εδώ στο Ρυθμός Radio και βρείτε το κοινό που σας ψάχνει. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο sales@rythmos.com.au.
1: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
2: Η πλούσια ιστορία της.
1: Ο φυσικός πλούτος της.
2: Όλη η ελληνική έμπνευση
1: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
2: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
1: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
2: Instagram Greggio Australia.
1: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.
3: Γεια σας όλους τους φίλους στην Αυστραλία. Είμαι ο Γιώργος Γιασεμής και ακούτε το καινούριο μου τραγούδι στο ρυθμό. Καλή ακρόαση.

Μπες τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio. Ρυθμός Radio.

0: Μαρίτα. Το Ρυθμός Radio σε πάει Χρήστο Μάστορα και μέλισσες. Οι μοναδικές μέλισσες που ο εκρηκτικός Χρήστος Μάστορας έρχονται για μια ανεπανάληπτη συναυλία και το Ρυθμός Radio σου δίνει την ευκαιρία να το ζήσεις από κοντά. Μαργαρίτα. Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio και πάρε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό. Μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσει διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία. Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
1: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
0: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
1: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
0: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
1: Τηλέφωνο 9429-4800.
0: 429 Bridge Road, Richmond.
1: Moss Property Consultants.
0: Αξιοπιστία
1: και ασφάλεια.
2: Διαταγάς.
3: Πετάξου στο μύτ μία απέναντι και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω.
2: Μάλιστα. Τι να σας φέρω?
3: Κάτι ελαφρύ, δεν θα φάω σήμερα. Δεν πίνα. Ένα γύρος πλέιτ.
2: Με κοτόπουλο.
3: Με κοτόπουλο. Και ένα χταποδάκι στη σχάρα. Κυβούσε, πες τους να ετοιμάσουν και ένα street burger με chips.
2: Αν υπάρχει.
3: Υπάρχει στο meet me. Έχει κάθε μέρα μπέρκερ. Άντε πήγαινε. Κυβούσε, να ετοιμάσει μια σαλάτα ντάκο, πες του. Και ένα φρέντο για τη χώνεψη.
2: Μόνο αυτά?
3: Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω. Δεν έχω όρεξη.
0: Για γεύσεις με κλασική αξία, Meet Me Σουβλακερί. 24 Eaton Mall, Oakley. Τηλέφωνο 03 9568 5555.
4: Τώρα στο Meet Me Σουβλακερί θα βρείτε και ανανεωμένο μενού με μαγειρευτά και ψάρι.
0: Η ώρα είναι 8. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 1 το μεσημέρι. Στην O'Brien Real Estate είμαστε ο Σταύρος και ο Δημήτρης, δύο Έλληνες που στηρίζουν την ελληνική κοινότητα με πάθος και αφοσίωση. Ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι να έχετε ανθρώπους που σας καταλαβαίνουν και σας εμπιστεύονται. Γι' αυτό είμαστε εδώ, για να σας καθοδηγήσουμε σε κάθε βήμα της διαδικασίας αγοράς ή πώλησης. Ως Έλληνες μοιραζόμαστε τις ίδιες αξίες, την ίδια γλώσσα και μια βαθιά αγάπη για την κοινότητά μας. Έχουμε βοηθήσει πολλούς συμπατριώτες μας να βρουν το ιδανικό σπίτι ή να πουλήσουν το ακίνητό τους με επιτυχία. Αν σκέφτεστε να πουλήσετε ή να αγοράσετε, εμπιστευτείτε μια ομάδα που είναι δίπλα σας σαν οικογένεια. Επικοινωνήστε με τον Σταύρο Αμπατζίδη στο τηλέφωνο 0409 78000 ή με τον Δημήτρη Κοπτή στο 0477 074 156. Μάθετε περισσότερα στο www.obrienrealestate.com.au. O'Brien Real Estate. Η ομάδα που στηρίζει την ελληνική κοινότητα με υπερηφάνεια.
4: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio Podcast. Ακούω ό,τι θες, όποτε θες.
5: Ακούς τις επιτυχίες.

0: Κάθε Τρίτη στις 7 το απόγευμα, ο Γιώργος Τζανόπουλος και ο Μιχάλης Προφύρης μας προσκαλούν στο Άκου να δεις, ένα απολαυστικό δίωρο με επικαιρότητα, παράξενα, viral, την καλύτερη μουσική και πολύ χιουμορ. Κάθε Τρίτη, 7 με 9 το βράδυ, Άκου να δεις.
1: Γιορτάζουμε 100 χρόνια από τη γέννηση του Μίνι Πλέσα, ενός από τους πιο εμβληματικούς Έλληνες συνθέτες. Την Κυριακή, 31 Μαΐου, στο Melbourne Recital Center, ζήστε μια μοναδική συναυλία αφιέρωμα με τον Δημήτρη Μπάση.
2: Τόσα καλοκαίρια.
1: Υπό τη διεύθυνση του George Ellis. Από μουσική για τον κινηματογράφο μέχρι διαχρονικά τραγούδια, το έργο του Πλέσα έχει σημαδέψει γενιές και παραμένει ζωντανό μέχρι σήμερα. Απολαύστε αυτές τις μεγάλες επιτυχίες ζωντανά σε μια δυνατή βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας τηλεφωνικά στο 03-9699-3333 ή online το www.melbournerecital.com.au. Μην το χάσετε!

το σώμα. Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

Μπες τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio. Ρυθμός Radio.

0: και αυτό.
1: Αν θέλω κάποιον να με σώσει, τα σκοτάδια μου να νιώσει, έχω εμένα.
2: Ρυθμός Radio.
0: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
3: Η ώρα είναι 9. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 2 το μεσημέρι. Έχεις βρει το ρυθμό της επιχείρησής σου. Τώρα ήρθε η ώρα να ανεβάσεις το ρυθμό των πωλήσεων. Όταν η αγορά τρέχει σε γρήγορους ρυθμούς, για να ξεχωρίσεις, η επιχείρησή σου θέλει το σωστό ρυθμό. Διαφημιστείτε στο Ρυθμός Radio και ακουστείτε σε όλη τη Μελβούρνη. Δημιουργήστε το δικό σας campaign τώρα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
4: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
5: Αρκετά.
4: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
5: Αρκετά.
4: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
5: Αρκετά.
4: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
6: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
4: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
6: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
4: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
6: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
4: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
2: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς

0: Ρυθμός Radio App. Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.
1: Ρυθμός Radio.
2: Απαγορεύω στην καρδιά να σε σκεφτεί, κι όπως παλιά με το

Μπες τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio. Ρυθμός Radio.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Μαργαρίτα.
1: Το Ρυθμός Radio σε πάει Χρήστο Μάστορα και μέλισσες. Οι μοναδικές μέλισσες που ο εκρηκτικός Χρήστος Μάστορας έρχονται για μια ανεπανάληπτη συναυλία και το Ρυθμός Radio σου δίνει την ευκαιρία να το ζήσεις από κοντά.
2: Μαργαρίτα.
1: Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio και πάρε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό. Μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσει διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία. Η ώρα είναι 10. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 3 το μεσημέρι. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

Έχει ανοίξει ο καιρός και μυρίζει ξανά καλοκαίρι. Νιώθω πια τυχερός. Μόνο που σου κρατάω το χέρι, σταματάει η βροχή. Κάθε μπορώ.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Μαργαρίτα.
1: Το Ρυθμός Radio σε πάει Χρήστο Μάστορα και Μέλισσες. Οι μοναδικές μέλισσες και ο εκρηκτικός Χρήστος Μάστορας έρχονται για μια ανεπανάληπτη συναυλία και το Ρυθμός Radio σου δίνει την ευκαιρία να το ζήσεις από κοντά.
2: Μαργαρίτα.
1: Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio και πάρε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό. Μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσει διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία. Η ώρα είναι 11. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 4 το απόγευμα.
0: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

Άδειες οι μέρες που περνάνε τυπικά. Επιβιώνω μα δεν ζω ουσιαστικά. Κουραστικά γίναν τα καθημερινά.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.
2: Εγώ δεν έχω μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

όσο κι αν θέλω δεν μπορώ χωρίς εσένα. Τρόπο κανένα να γλιτώσω δεν θα βρω. Το απαραίτητο κακό για μένα είσαι. Μη μου αρνείσαι οτιδήποτε.

Η ώρα είναι 12. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 5 το απόγευμα. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.

Ήρθες εχθές από νωρίς και χτύπησες την πόρτα. Σου άνοιξα, σ' αγκάλιασα και έσβησα τα φώτα. Μου είπες λόγια όμορφα, μου μίλησες για αγάπη και σου ψιθύρισα στα αυτή.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: ελληνικό ραδιόφωνο της Μελβούρνης που δεν αλλάζεις. Ρυθμός Radio.
1: Στο σπίτι με μόνη, παράθυρα κλείνω, δεν μ' αναγνωρίζω. Η σκέψη θολώνει,

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.
2: Είστε χαράματα.

Μπες τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio. Ρυθμός Radio.

0: ακούς τα καλύτερα. Ρυθμός Radio.
1: Το πρόσωπό σου με γεμίζει με χαρά. Το βλέπω καθημερινά. Θέλω για πάντα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Η ώρα είναι 3. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 8 το βράδυ.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

Εκείνες στιγμές που η μοναξιά με αγκαλιάσει δυνατά και με τρελαίνει η σιωπή, και στο δικό μου το μυαλό ένα δωμάτιο κλειστό μοιάζει να είναι όλη γη. Είναι στιγμές που ό,τι ζητώ είναι να τρέξω να σε βρω και να σε πάρω αγκαλιά, και κάνω πρόβες τι θα πω.

0: Η ώρα είναι 4. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 9 το βράδυ.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

Άδειες οι μέρες που περνάνε τυπικά. Επιβιώνω μα δεν ζω ουσιαστικά. Κουραστικά.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.
2: Εσύ, αγάπη μου εσύ.

0: Η ώρα είναι 5. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 10 το βράδυ.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Η ώρα είναι 6. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 11 το βράδυ.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς τα καλύτερα.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή. Έχασες κάποιο interview. Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.

0: Χαμπίμπι,
1: γιαλά.
2: Ρυθμός Radio App. Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.
3: Ρυθμός Radio.

Μπες τώρα στο rythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rythmos Radio. Rythmos Radio.

0: μετά.
1: Το Ρυθμός Radio σε πάει Χρήστο Μάστορα και μέλισσες. Οι μοναδικές μέλισσες που ο εκρηκτικός Χρήστος Μάστορας έρχονται για μια ανεπανάληπτη συναυλία και το Ρυθμός Radio σου δίνει την ευκαιρία να το ζήσεις από κοντά. Μαργαρίτα. Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio και πάρε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό. Μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσει διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία. Η ώρα είναι 8. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 1 τα ξημερώματα. Στο μάρκετινγκ η εμπιστοσύνη είναι τα πάντα. Και οι έρευνες το λένε ξεκάθαρα. Οι ακροατές εμπιστεύονται το αγαπημένο τους ραδιόφωνο σαν τις συμβουλές ενός καλού φίλου. Όταν μιλάς μέσα από το Ρυθμός Radio, δεν κάνεις απλά διαφήμιση. Χτίζεις σχέση εμπιστοσύνης με τη μεγαλύτερη ελληνική κοινότητα της Μελβούρνης. Κάντε την επιχείρησή σας κομμάτι της καθημερινότητας χιλιάδων ακροατών στη Μελβούρνη. Δυναμώστε το brand σας σήμερα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
2: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
3: Η πλούσια ιστορία της.
2: Ο φυσικός πλούτος της.
3: Όλη η ελληνική έμπνευση
2: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
3: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
2: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
3: Instagram Greggio Australia.
2: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.
4: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: νύχτα.
1: Το Ρυθμός Radio σε πάει Χρήστο Μάστορα και μέλισσες. Οι μοναδικές μέλισσες που ο εκρηκτικός Χρήστος Μάστορας έρχονται για μια ανεπανάληπτη συναυλία και το Ρυθμός Radio σου δίνει την ευκαιρία να το ζήσεις από κοντά. Μαργαρίτα. Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio και πάρε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό. Μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσει διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία. Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
2: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
3: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
2: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
3: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
2: Τηλέφωνο 9429-4800.
3: 429 Bridge Road, Richmond.
2: Moss Property Consultants.
3: Αξιοπιστία
2: και ασφάλεια.
4: Κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ στο Eaton Mall και συγκεκριμένα στον εξωτερικό χώρο του Meet Me, όπου γίνεται ένας χαμός από ωραίες γεύσεις και όμορφες μυρωδιές στα τραπέζια. Ας ρωτήσουμε μερικούς καλοφαγάδες όμως να μας πούν την εμπειρία τους. Γεια σας.
5: Γεια σας.
4: Τι καλό τρώτε?
5: Α, τι τρώω. Ένα πολύ ωραίο γύρος plate. Τι ωραίο δηλαδή. Ξέρετε, υπέροχο. Αυτός ο γύρος δεν είναι γύρος. Είναι μαγεία. Θέλω να πω η γεύση. Τραγανός, ζουμερός. Το καταλαβαίνεις ότι είναι φρέσκος. Το κρέας είναι το κάτι άλλο. Δηλαδή δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε. Τρώω κάθε μέρα εδώ και δύο και τρεις και τέσσερις φορές. Έχω ξενυχτήσει μια φορά εδώ πέρα έξω το μαγαζί. Πρέπει να ανοίξει. Μην το πείτε αυτό στη γυναίκα μου, κόψτε το. Γιατί εδώ, καλέ μου κυρία, μιλάμε για φαγητό με φύ κεφαλαίο. Είπα φύ. Φέρτε μου άλλο ένα γύρος plate. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο γύρος. Ό,τι σερβίρουν είναι υπέροχο. Γύρος λαμπ, μην μπέρκε, σουτζουκάκια, λουκάνικα, καλαμάρια, χταπόδια. Σαν πει να ζωγραφική ένα πράγμα. Μην νομίζετε. Βαν Γκόγκ, Πικάσο, Νταλί, Νταβίτσι, όλοι αυτοί οι καλλιτεχνάδες από τα πιάτα τους εμπνεύστηκαν. Γκαραντί. Τι να σας λέω τώρα. Μην κάθεστε όρθιος να κεράσω ένα πιτό γύρο με λαμπ. Δεν έχεις ξαναφάει. Δεν έχεις ξαναγευτεί τέτοια ομορφιά.
6: Το σουβλάκι που κάνει όλη τη Μελβούρνη να παραμιλά. Meet Me Σουβλακερί. 24 ετών Μολ. Όκλεϊ. Παράγγειλε online στο meetmesouvlakeri.com.au ή μέσω Uber Eats.
1: Τώρα στο Meet Me Σουβλακερί θα βρείτε και ένα νεωμένο μενού με μαγειρευτά και ψάρι. Η ώρα είναι 10. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 3 τα ξημερώματα.
7: Οδηγείτε με λιγότερο από 5 ώρες ύπνο. Θέτετε τον εαυτό σας και την οικογένειά σας σε κίνδυνο. Όταν είστε κουρασμένοι, αντιδράτε αργά και έχετε 4 φορές περισσότερες πιθανότητες σύγκρουσης του οχήματός σας. Δεν αξίζει ποτέ να το διακινδυνεύετε. Προγραμματίστε το ταξίδι σας και σκεφτείτε να οργανώσετε έναν εναλλακτικό τρόπο μετακίνησης ή να κοιμηθείτε περισσότερο πριν οδηγήσετε. Για να παραμένουν όλοι ασφαλείς στον δρόμο, μην οδηγείτε ποτέ όταν είστε κουρασμένοι. Μήνυμα από την TAC.
8: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
1: Έχασες κάποιο interview?
8: Κανένα πρόβλημα.
1: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio